Thank you.

για καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε λυπή.

μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές.

αυτά βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: 99,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
0: Inkefalonia 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Inkefalonia 89,2 είναι 8.

0: στο δεύτερο αγώνα των play-off. Επίσης, στη League Face προκρίθηκαν Φενέρμπαχτσέ, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθερες με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν 4 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις παράσχει. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Λοΐζο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Φόρτσα Παουκάρα. Ναι, να το δω αυτό, το πόσα είναι ρυθμισμένα, το πόσα δεν είναι για την περίοδο 2025-2026 στο μεταξύ. Υπάρχουν κάποιοι από εσάς, δεν αναφέρομαι σε σένα Λοΐζο, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε σε σένα Φόρτσα Παουκάρα. Λέτε παραδείγματος χάρη ότι αυτό έχει υποθεί από τον τάδε υπουργό ή έχει υποθεί από τον Μητσοτάκη ή έχει γραφτεί από τον τάδε ή τον δίνα κυβερνητικό. Και το αντεπιχείρημα το οποίο μου στέλνετε είναι παραδείγματος χάρη βγαίνει από ανακοίνωση του τάδε ή του δίνα κόμματος της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι επειδή τις αποφάσεις πάντα τις παίρνει η πλειοψηφία, πάντα η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία λαμβάνει την ευθύνη για το τι θα κάνει, όπως παραδείγματος χάρη έχει λάβει την ευθύνη και θεωρεί ότι η αποπληρωμή χρέους έπρεπε να γίνει και να γίνει πάρα πολύ άμεσα εφόσον υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος και όχι αυτά τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού. Παρόλο που από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι το να δοθούν κάπου αλλού ήθελε πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στο τέλος εάν ευνοεί την κοινωνία, αν ευνοεί τους πολίτες, αν ευνοεί τα οικονομικά της Ελλάδας. Αν δηλαδή τα επιχείρηματα τα οποία έχει φέρει στο δημόσιο διάλογο η κυβέρνηση είναι επιχειρήματα τα οποία ευσταθούν. Θα τα δούμε στην τσέπη μας. Αργά ή γρήγορα θα τα δούμε στην τσέπη μας. Θα δικαιωθεί αυτή η πολιτική ή θεωρητικά θα δικαιωθεί μια άλλη πολιτική την οποία την έχουμε ακούσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Και όταν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας, να δούμε και ποια πορεία θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή το να λέμε τις, θα ακούσουμε κιόλας τα κοστολογημένα μέτρα, αυτό λέει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, ότι τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα. Αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα των αρχηγών τους θα είναι κοστολογημένα. Περιμένουμε λοιπόν να τα ακούσουμε με ενδιαφέρον, όπως περιμένουμε να ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη. Γιατί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη? Διότι αυτά τα οποία θα ανακοινώσει είναι στο χέρι της πλειοψηφίας για το αν θα τα εφαρμόσει και αν θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό εκεί προς τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η διαφορά. Το ένα το κρίνουμε επί του πρακτέου και το άλλο επί του θεωρητικού. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στη Λίλη. Αυτή η κλασική ατάκα μου γράφει η Λίλη, όλων των πολιτικών προσπαθούμε για τα παιδιά μας, είναι πολύ λάθος. Διότι πρώτον, με την υπογεννητικότητα που έχουμε σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά. Δεύτερον, θα ήταν πολύ καλύτερα αντί να προσπαθούμε για τα παιδιά μας να προσπαθούμε για το κοινωνικό σύνολο και το δίκαιο και το σωστό για το σύνολο της χώρας και όχι για τα παιδιά μας που είναι η φυσική επέκταση της πάρτης μας, όπως λέει, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Λίλη. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από το μήνυμά σου. Ο Χρήστος, καλημέρα. Οι Γάλλοι θα ζητήσουν την άδεια της Τουρκίας για να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, λέει ο Χρήστος. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει η Τουρκία, ώστε αυτομάτως να θεωρηθεί πως την αναγνωρίζουν, πως αναγνωρίζεται ένωμα, αναγνωρίζονται ένωμα συμφέροντα στην περιοχή της Τουρκίας. Λες να έχει μπει η γαλλική εταιρεία μέσα στο παιχνίδι ακριβώς για να παίξει αυτό το ρόλο? Έχω διαφορετική άποψη από αυτού, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται τώρα η οποιαδήποτε παραπάνω ανάλυση. Αντιλαμβάνεστε ότι μας οδηγεί σε πολύ έτσι περίεργες και ενδεχομένως επικίνδυνες ατραπούς και καλό είναι να τις αποφύγουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Μίκρα θα έχουμε την παράδοση της επέκτασης.
θα έχει είναι διήμερη η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη το πρωί, μετά αργότερα το απογευματάκι θα μεταβεί στην Φλόρινα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Πτολεμαίδα, Κοζάνη, αύριο θα είναι στην Κοζάνη με έμφαση στις επενδύσεις στην παραγωγή και την ενέργεια. Η επίσκεψη αυτή, η διήμερη αυτή η περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη. Θα έχει ασφαλώς και συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Άλλωστε με τους παραγωγικούς φορείς βλέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός προς τα τέλη Αυγούστου, πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μου περιέγραψαν, να ξέρετε, μία έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη βοήθεια του Οικονομικού Επιταλείου, μελετούν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, μελετούν γενικότερα τις τάσεις που υπάρχουν στις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του, που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Εγώ το βλέπω το επιδοματάκι, παιδιά, να ξέρετε, εκεί γύρω στα 450-460 ευρώ για τους συνταξιούχους. Και βλέπω να το πουλάνε κιόλας έτσι ως επίδομα, ενίσχυση, και από πίσω θα βγαίνουν και διάφοροι υπουργοί στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στελέχη, και θα μιλούν για 13η σύνταξη αφότου γίνει η ανακοίνωση. Ότι το σύνολο των συνταξιούχων, πόση σύνταξη παίρνουν. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων που η σύνταξή τους δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο επίδομα, το οποίο θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα, βάζω τον αστερίσκο, και θα είναι εκεί γύρω στα 450, 445, 450, θα πιάσει το 450 ευρώ το χρόνο, θα έχει αυτή την επικοινωνιακή μορφή και θα είναι απάντηση σε αυτά τα οποία αναφέρει η αξιωματική περισσότερο αντιπολίτευση. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα στις 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης, εμένα ακόμα με πονηρεύει η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο και το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ας βάλουμε και εκεί έναν αστερίσκο. Και γενικότερα η εντολή, η οδηγία είναι να βρεθεί όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερος, μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Γιώργο μου, καλημέρα, μου λέει Σπύρο. Κοίτα Γιώργο μου, επειδή εντάξει δεν μ' αρέσει να μπερδεύω το ένα μέσο μέσα στο άλλο, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να με βρεις στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να δεις για ποιο κανάλι μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Και θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ώρα και όλα της εκπομπής της τηλεοπτικής. Απλά δεν μ' αρέσει να τα μπερδεύω, καταλαβαίνετε. Τώρα μπορούμε να επικοινωνούμε και με διαφορετικό τρόπο. Η επικοινωνία μας το 2ωρο, το 3ωρο, ανάλογα από τη Δευτέρα 2 ώρες που θα είμαστε στις κανονικές μας ρυθμίσεις για αυτή τη σεζόν. Η επικοινωνία μας γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είτε στο 211-200-8200, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται την κυρία Παράσχη, την κυρία Φράνσις Παράσχη, είτε μέσω του στούντιο papakirialfm.gr, που μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας μέσω mail. Καλημέρα Γιώργο, ο Γιώργος ταξιτζής από την Κηφισιά στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχουμε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Καλημέρα και στο Τζίμι από το Ρότερνταμ. Παίζει και αυτό ρε Τζίμι. Κάθε πρωί, να ξέρεις, ανεξαρτήτως ώρας, περνάω πρώτα από εκεί. Ξέρεις, για να μην υπάρχουν και ίχνη στο διαδίκτυο και όλα τα σχετικά, με mail ή οτιδήποτε τέτοιο, περνάω από εκεί και κάνω την πρώτη μου στάση. Σταματάω και για καφέ, όλα τα σχετικά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Τζίμι μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ενημερώνω ότι αυτός ο νόμος άρχισε από φέτος και στα παιδιά,
ως βοηθή φαρμακείου που έκαναν αίτηση μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι πέρυσι, όχι, ξαφνικά φέτος, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει γενικότερα σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στο δημόσιο και στο ΑΣΕΠ από ό,τι βλέπω εδώ και μέσω ΑΣΕΠ, όπου μπήκαν αυτοί όπου πλέον προσμετρώνται τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα λοιπόν, κυρία Κατερίνα μου, αυτό το οποίο μου είχατε στείλει νωρίτερα δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο στέλνει και η κυρία Παναγιώτα και άλλοι ακροατές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αύριο, μέρα που είναι, θα μας λύσουν τις απορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες. Είμαι έξαλλη, λέει η κυρία Παναγιώτα, δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Καλή σεζόν, σας ακούω καθημερινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Γεια σου Γιώργο. Ωραία, άρα δηλαδή δεν θέλεις να το διαβάσω στον αέρα το μήνυμά σου. Λοιπόν, επειδή έχει, ναι, και αρκετά προσωπικά δεδομένα δικά σου Γιώργο μου. Όχι, δεν είναι αυτό Γιώργο μου. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τους αρμόδιους από το Υπουργείο Παιδείας για να μας ξεκαθαρίσουν. Γιατί έρχονται τώρα διαφορετικά μηνύματα. Μισοί ακροατές, οι περισσότεροι μάλλον ακροατές, λένε κάτι άλλο από αυτό το οποίο μου έγραψε εσύ λίγο νωρίτερα. Γιατί να μην το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν με τους αρμόδιους και αυτά τα οποία μας έχουν πει ως ρεπορτάζ να τα πούνε και στον αέρα. Ναι. Νίκο μου, αυτό, ναι, η γυναικοκτονία έγινε σε Διαλαμπή. Είναι του Δήμου Ιάσμου Ροδόπης. Αλλά το τελευταίο κομμάτι, για ποιο λόγο μου το γράφεις, για το στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί? Δεν θέλω να το διαβάσω στον αέρα, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η σκέψη μας, μου λέει, είναι στο Νεπάλ με εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, με 34 Αυστραλούς να αγνοούνται. Φοβερές σκηνές τρόμου που μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης από την άλλη λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άρθρο ή περιορισμό στο ΝΑΤΟ που να αποτρέπει συγκρούσεις μεταξύ μελών του. Νομίζω το άρθρο 5 ή άρθρο 6 αναφέρει κάτι συγκεκριμένα, αλλά μην μπαίνουμε σε τόσο πολύ μεγάλες διαδικασίες, σε τόσο, πώς να το πω ρε παιδί μου, διηλίζουμε τον κόνοπα. Εάν φτάσει το πράγμα εκεί, καταλαβαίνετε ότι θα έχει περάσει και από κάποιες άλλες πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που δεν θέλουμε καν να τις σκεφτόμαστε. Δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Και μου λέει ότι στο καλώδιο δεν θα σκάσει το Ούρουτς Ρέις, αλλά πολεμικά σκάφη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να πέσει σε τέτοιο ατόπιμα η Τουρκία. Αρχικά έχω την εντύπωση ότι και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εκεί το Ούρουτς Ρέις, θα δημιουργήσει παρενοχλήσεις αυτού του τύπου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι αν φτάσει στο σημείο να βγάλει πολεμικά πλοία η Τουρκία, τότε το πράγμα ξεφεύγει. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας μην το σκεφτόμαστε και ας μην πάμε παραπάνω. Ούτως ή άλλως, ο στόχος του Ερντογάν, και αυτό είναι το οποίο παρακολουθεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στη χώρα του. Αυτά τα τερτύπια τα κάνει για το εσωτερικό. Για το εσωτερικό. Και για να μπορέσει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να πάει σε πρόωρες εκλογές, πρέπει να παρουσιάσει το επιχείρημα των εθνικών εθνικού ζητήματος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθήσει να το δημιουργήσει, και αυτό προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει εθνικό ζήτημα για τη χώρα του Ερντογάν. Αυτή είναι, δεν έχουμε τον καλύτερο γείτονα του κόσμου, έχουμε μάλλον έναν από τους χειρότερους και από τους πιο περίεργους. Οπότε πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε το καθετή. Πραγματικά με ψυχραιμία. Ωραίος πανικός εδώ με τα μηνύματάκια σας. Πάρα πολύ ωραία Γιώργο μου. Οπότε όλα θα κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει και όπως το έχουμε προγραμματίσει για το τέλος της εβδομάδας. Διότι αυτός ήταν ο στόχος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε έναν καθήλυν αρμόδιο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται με τις, φέτος με τις λίστες, και πώς ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί, ενώ οι εκπαιδευτικοί,
που περιμένουν πώς και πώς και στοϊκά τη σειρά τους, θα μπορέσουν να διοριστούν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει με κάποιο τρόπο η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, να έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε χωρίς να υπάρχει απάντηση, αύριο που θα έχουμε και απάντηση.

Ιωάννα μου γράφει ότι είμαι σίγουρη ότι μετά την ανάγνωση του μηνύματος του Θοδωρή, το πρόβλημα με το νερό στην νησίδα θα λυθεί. Όπως το δικό μου με τη διακοπή ρεύματος προχθές. Λες τόσο άμεσα να γίνονται τα πράγματα. Μακάρι, μακάρι να γίνονται τόσο άμεσα τα πράγματα, αλλά καλό είναι ο πολίτης να μην χρειάζεται να φτάνει πάντα στο κατόφλι ενός δημοσιογραφικού οργανισμού για να λύσει τα προβλήματά του. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι μου υπενθύμισε ένας συνάδελφος τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εργασίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε συζητήσει κάποια από αυτά με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, για τα τρίκ των εργοδοτών προκειμένου να καταφέρουν να γλιτώσουν χρηματάκια οι εργοδότες. Βαφτίζουν τους υπαλλήλους υπεύθυνους και μην τους πληρώνουν τις υπερορίες. Παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνει μέσα ο έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, βρίσκουν εκεί ανθρώπους που είναι εκτός ωραρίου και τους ρωτάνε για ποιο λόγο δεν έχετε χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, και αυτοί απαντάνε: μα είμαι υπεύθυνος ταμείου, παραδείγματος χάρη. Είμαι υπεύθυνος διαδρόμου. Ξέρετε, ο υπεύθυνος σε κάθε τμήμα, ο διευθυντής, δεν υποχρεούται να χτυπά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ο προϊστάμενος. Τους βαφτίζουν λοιπόν προϊσταμένους. Με αυτή τη λογική όμως, δηλαδή μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ, βρίσκουν κάποιον, τους ζητάνε τα στοιχεία του, βλέπουν ότι δεν έχει χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όταν τον ρωτάνε γιατί, απαντά πολύ απλά ότι είμαι υπεύθυνος του συγκεκριμένου διαδρόμου. Ωραίο, σας έχω κι άλλα. Ακούστε τι κάνουν στα beach bar και στην εστίαση. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ασφαλώς ή έχουν χτυπήσει κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ή δεν την έχουν χτυπήσει καθόλου. Όταν την έχουν χτυπήσει και έχει παρέλθει το ωράριό τους, για να γλιτώσει ο εργοδότης τις υπερορίες, τους λένε το εξής: πηγαίνετε στο 8ωρο να χτυπήσετε την κάρτα εργασίας ότι έχετε φύγει, ότι έχει λήξει η εργασία σας, και ξαναζυγκυρίστε για να δουλέψετε. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση ελέγχου? Στα beach bar είχαν εντοπίσει οι θεωρητές εργασίας τους εργαζόμενους να γίνονται πελάτες. Όπου έβρισκαν άδεια ξαπλώστρα, πηγαίναν και καθόντουσαν, ξαπλώναν εκεί και το έπαιζαν πελάτες. Φοβερό! Τους έλεγαν κιόλας οι εργοδότες: εντάξει ρε παιδί μου, beach bar είμαστε, μην είσαστε ντυμένοι κανονικά, σορτσάκι, δίχαλη σαγιοναρίτσα σαπρανίδι, και με το που δείτε ας πούμε τον έλεγχο ή ότι δείτε ή οτιδήποτε ή σας κάνουμε νόημα, βουτάτε στη θάλασσα. Καλό. Το βοτίξε στη θάλασσα για να δροσιστείτε. Λοιπόν, άφηναν κάτω, υπάρχει περιγραφή μέσα σε ένα από τα υπομνήματα, όπου άφηναν τους δίσκους, πετούσαν τους δίσκους κάτω και τα POS και πηγαίναν να βουτήξουν. Είναι φοβερό το τι βρίσκουν, πόσο ευρηματικοί είναι οι εργοδότες αυτοί για να μπορούν να γλιτώνουν χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούσαν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, να πηγαίνουν στην εργασία τους μία μισή ώρα νωρίτερα. Εάν τύχαινε εκείνο το χρονικό σημείο να έμπαινε μέσα ο επιθεωρητής εργασίας, η απάντηση ήταν: ήρθα για καφέ. Ενώ τους είχαν τσεκάρει ότι δούλευαν πριν. Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι το εξής. Βόλικη μαύρη εργασία εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας. Μάλιστα σε μια βιοτεχνία ξυλίας που είχαν την πληροφορία οι επιθεωρητές εργασίας ότι δουλεύουν εργάτες οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν είχαν εξαρτημένη σχέση, έπαιρναν τα χρήματά τους μαύρα, μπας περιπτώσει. Πήγαιναν, εργάζονταν και έπαιρναν το μεροκάματο χεράτα και μαύρο. Βρήκαν εργάτες, άκου Νικόλα, κρυμμένους
σε φέρετρα. Πήγε η επιδόρηση εργασίας, με το που έσκασε μύτη. Μπήκανε, τους έβαλαν, είχαν εκείνη την ώρα, γιατί ήταν βιοτεχνία ξυλίας, είχαν φτιάξει φέρετρα. Και μπήκανε μέσα στα φέρετρα για να κρυφτούν. Σε μία βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων βρέθηκε ένας εργαζόμενος μέσα σε ψυγείο. Τον έκλεισαν μέσα στο ψυγείο. Σε ένα κατάστημα ρούχων βρήκαν την υπάλληλη κρυμμένη στο δοκιμαστήριο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Ελλάδα μας. Αυτά γίνονται στη χώρα μας. Είδατε πόσο ευρηματικοί είναι όταν θέλουν. Καλημέρα, Άγγελε μου. Αν νοιάζεται, λέει, το Υπουργείο Παιδείας για την επετηρίδα των εκπαιδευτικών, μα έσπευσε, λέει, να μεσολαβήσει και σκίστηκε να καθησυχάσει για τις άδειες των ιδιωτικών κολεγίων και τους φίλους τους ιδιοκτήτες. Κανονικά, αν υπήρχαν, λέει, συνθήκες ανταγωνισμού, θα έπρεπε να χαίρονταν που πήραν άδειες βιαστικά και με κρεμότητες σε πρόγραμμα σπουδών και πυρασφάλεια όσον αφορά στα κολέγια. Επίσης το έχουμε συζητήσει αυτό και πρέπει να σου πω ότι και αύριο θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, γιατί μας έχουν μείνει απορίες από τις προηγούμενες συνεντεύξεις που μας έχουν παραχωρήσει εδώ στο Real FM. Διαφημισούλες, επανερχόμαστε.

0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η κυρία σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει λάσπες ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχική συναντήση με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: άλλη μια μέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Παπασεργίου για να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια τα οποία έχετε στείλει κι εσείς πολλά ερωτήματα, τα οποία θα μεταφέρουμε στον κύριο Υπουργό. Τα έχω γκρουπάρει με τον ένα και με τον άλλον τρόπο, μαζί και με τις δικές μου ερωτήσεις. Λίγο να μπορέσουμε να μάθουμε 5 πραγματάκια για το χρηματολόγιο, να μάθουμε και τι ακριβώς γίνεται γενικότερα και με το θέμα των social media. Μου στέλνετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα και για αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη Μέτα. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα λέει, αγαπητή κύριε Παπαδάκη, συστήνω λέει σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δούνε το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί εγώ προσωπικά το 87 ήμουν φαντάρος στην Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το σεισμικ. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, πήγαμε, πήραμε και εδώ κόβεται το μήνυμά σου και θα ήθελα να μου το στείλεις ολόκληρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά από ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση έχετε μια συγκεκριμένη εμπειρία και ξέρετε τι σημαίνει. Ένας φίλος μου ήταν στα Ήμια. Ήταν ένας από τους κομμανταρέους, ένας από τους οικάδες. Λοιπόν, και είναι δυσάρεστα όλα αυτά. Δυσάρεστος βέβαια ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτό το θέμα των ημείων. Και δεν θέλουμε σαφώς άλλα ημεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Έχετε σήμερα επίσημους προσκεκλημένους, θα γίνει ένας πανικός εκεί πάνω, ειδικά στην Καλαμαριά, μία από τις ωραιότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, Αβραάμ μου. Σπύρο λέει, όσο δεν γίνονται έλεγχοι θα υπάρχουν πάντα και οι ανάλογες εργοδοτικές λύσεις. Κάπως έτσι η σερβιτόρα γίνεται πελάτησα που πήρε σε δίσκο το κοκτέιλ της παρέας της και οι βοηθοί βαφτίζονται νέοι επενδυτές. Ελπίζω μόνο να μην μας φέρει κατεμιά η σημερινή επίσκεψη. Έλα μωρέ, έλα άντε Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ρίση μου λέει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έξυπνοι οι εργοδότες. Αλλά δεν πάμε, λέει, για έλεγχο με τα ντοσιέ στο χέρι και αυστηρό ντύσιμο. Πρέπει να εισχωρούν σαν πελάτες ώστε να διαπιστωθεί. Μα έτσι έχει γίνει. Έτσι έχει γίνει. Έτσι έχουν γίνει οι έλεγχοι συγκεκριμένοι. Είχαν καταγράψει, παραδείγματος χάρη, τις φατσούλες. Είχαν καταγράψει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το. Πώς το λένε. Ήταν οι εργαζόμενοι και μετά τους έβλεπαν ότι τελείως ξαφνικά γινόντουσαν πελάτες. Και μάλιστα αυτή την τακτική της παρακολούθησης δεν την ακολούθησαν μόνο για μία μέρα οι επιθεωρητές εργασίας. Αυτό, μέχρι εκεί, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για την τακτική τους. Πάντως βγάλανε λαβράκι, βγάλανε πραγματικά λαβράκι. Γεια σου Άγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα αγαπητέ μου. Γιώργο μου, αυτό το οποίο είπα και στους άλλους ακροατές, να μπείτε στα social media, μπορείτε να με βρείτε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο για να ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο. Ναι, ο Φώτης, μιας που μιλήσατε λέει για εργατικά, να ψάξουμε λέει το νόμο Χατζηδάκη. Έκαναν το 8ωρο, 8,5 ώρες, διότι δουλεύουμε το διάλειμμα που παίρνουμε. Ναι, θέλω να μου πεις Φώτη μου εταιρείες. Θέλω να μου πεις εταιρείες. Έτσι. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος νόμος. Διότι θα τον συναντήσουμε στο μέλλον τον κύριο Χατζηδάκη και ασφαλώς εάν κάποια πράγματα τα έχουν παρερμηνεύσει κάποιοι εργοδότες, καλό είναι να τους βάλουμε στην διαδικασία να ερμηνεύσουν σωστά και να τηρήσουν σωστά τον νόμο. Αν μου έστειλε ολόκληρο το μήνυμά του ο Κώστας, γιατί είχε κοπεί. Το 87 λέει, ήμουν φαντάρος στη Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το σεισμικ. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω, πήγαμε, πήραμε θέσεις πολέμου. Ήμασταν όλοι, δεν θα πω φοβισμένοι, αλλά σε αναταραχή ασφαλώς. γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει και αν θα γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, αυτό στέλνοντας ένα μήνυμα ο Κώστας, λέγοντας ότι συστήνω σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δουν το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα όσον αφορά στα τερτύπια του Ερντογάν απέναντί μας και γενικότερα απέναντι στην περιοχή. Ο Σάββας από την Ολλανδία, καλημέρα. Έχουμε συζητήσει και έχουμε βγάλει στον αέρα το Δημήτρη το Σταθακόπουλο, το Γιάννη το Βαλινάκη. Νομίζω ότι τα έχουμε εξαντλήσει πάρα πολύ τα συγκεκριμένα θέματα. Γεια σου ρε Τέλη μου. Ότι δεν πηγαίνει μόνο του, λες Τέλη, το Roots Race. Και τα πολεμικά από πίσω. Γιώργο μου, ήταν θέμα στα ίμια πολιτικής απόφασης το τι συνέβη τελικά. Αυτά. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη, και επανερχόμαστε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το πρίμιο.

0: Εδώ είμαστε, πολλά τα μηνυματάκια σας. Θέλω... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Με βάση λέει τις γνώσεις μου, η ιδιοκτησία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το δυτικό πολιτισμό. Να ρωτήσετε, λέει, τον Υπουργό πώς είναι δυνατόν η χώρα μας να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση να είναι χώρα δυτικού πολιτισμού και ως χώρα δυτικού πολιτισμού να μην έχει ολοκληρώσει ακόμα το κτηματολόγιο. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον, αναφέρει ο Νικόλαος στο μήνυμά του. Λοιπόν, είχα διαφορετικό, είχα στο μυαλό μου να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, ο κύριος Δημήτρης Παπασεργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ και θέλουμε να βγάλουμε και ειδησούλα. Αν μας φιλέψετε με είδηση θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και καλή επάνωδο σε όλους και όλες.
0: Κύριε Υπουργέ, να λοιπόν, ο Νικόλαος θέλει ένα μήνυμα όσον αφορά στο κτηματολόγιο. Βεβαίως έχουμε φτάσει στο τελικό κομμάτι του, αν δεν μα πατάει η μνήμη μου, σωστά?
1: Σωστά και κατανοώ και καταλαβαίνω την ερώτηση του Νίκου, αλλά καλό είναι λίγο να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το κτηματολόγιο είναι ένα έργο το οποίο κακοφόρνησε. 30 χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να αποκτήσει κτηματολόγιο. Το 2019 παραλάβαμε ένα κτηματολόγιο με την κτηματογράφηση να είναι στο 36%, πλέον είναι στο 99%. Υπάρχουν ακόμα συσσωρευμένες εκκρεμότητες και αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο το διοικτησιακό. Υπάρχουν περιοχές με διάφορα καθεστώτα, Δωδεκάνησα, Ιόνια, η Κρήτη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Συνεπώς γίνεται μια τιτάνια και το νέο αυτό προσπάθεια προκειμένου, αφού πλέον τουλάχιστον ξέρουμε ποια είναι τα ακίνητα, είναι κτηματογραφημένα, να καταλήξουμε εμείς η δικαιοσύνη, γιατί το κτηματολόγιο δεν κρίνει την ιδιοκτησία, την καταχωρεί, στο τελικά ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, βάζοντας όλη αυτή την εξίσωση και δασικά και διάφορα ζητήματα τα οποία δυστυχώς η χώρα μας δεν είχε λύσει. Συνεπώς, ναι, τελειώνουμε. Δεν είναι μόνο δουλειά του κτηματολογίου και δεν είναι κυρίως δουλειά του κτηματολογίου που κάνει την καταχώρηση. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα, σαν και αυτά που ανέφερα, δασικά και άλλα, θα πρέπει να λυθούν για να τελειώσουμε.
0: Ένα από τα πολύ βασικά, τουλάχιστον αυτό μου λένε και μου έρχονται μηνύματα από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, κύριε Υπουργέ, που λένε το εξής, ότι κάποιοι δηλώνουν ό,τι να είναι, ό,τι τους λείπει. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε την επόμενη μέρα, από ό,τι φαντάζομαι, όπου θα υπάρξουν πάρα πολλές ενστάσεις, διότι όταν ο άλλος έχει δηλώσει και 2 και 3 και 5 και 10 μέτρα παραπάνω και έχει μπει στην περιουσία του άλλου, εκεί φαντάζομαι ότι πώς θα λειτουργήσει το κτηματολόγιο. Γιατί όπως είπατε, το κτηματολόγιο δεν κρίνει ιδιοκτησίες. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Άρα... δεν θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, δεν θα γνωρίζω εγώ εάν όντως αυτή είναι η περιουσία μου, εάν δεν αποφανθεί ένα δικαστήριο, έτσι δεν είναι, όταν ο άλλος έχει μπει μέσα στο δικό μου το κομμάτι. Σας το λέω, σας το περιγράφω όπως μου το περιγράφουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας.
1: Η περίπτωση αυτή που αναφέρεται της, ας πούμε, διαφοράς των 10 τετραγωνικών είναι η πιο αθώα. Εκεί πέρα θα μπορούσε αυτό να οφείλεται σε προγενέστερες μελέτες οι οποίες δεν είχαν την ακρίβεια που έχουμε οι σημερινές. Αυτά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο λύνονται λίγο πιο εύκολα. Εκεί πέρα που έχουμε σοβαρότερα προβλήματα είναι εκεί που πλέον είναι διαφλουμικούμενα οικόπεδα, εκτάσεις, χωράφια. Διευκολύναμε βέβαια τελευταία με μια νομοθεσία σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο και οι διοικητικές, στις οποίες υπάρχουν τίτλοι. Το κρίσιμο σε όλα αυτά είναι να υπάρχουν κάποιοι τίτλοι για να μπορείς να

0: μέσα από κάπου το νήμα της ηλεκτρισίας. Εκεί που είναι δύσκολο βέβαια είναι όταν πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, επιχειρούνται χρησιμοποιητές. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γι' αυτό και λέω ότι ναι, μεν τα ρίχνουμε στο κτηματολόγιο, δεν είναι όμως μόνο ζήτημα και δεν είναι κυρίω ζήτημα του κτηματολογίου σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτησίες έχουν τα προβλήματα που αναφέρετε. Το λέω και πάλι ότι το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων βοήθησε στο να μαζέψουμε όλη την πληροφορία σε ένα σημείο πλέον και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώθηκε. Έχουμε πλέον εκατομμύρια σελίδων, πάνω από 300 εκατομμύρια σελίδων πλέον ψηφιοποιημένα. Άρα, ένας ιδιοκτήτης, ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός μπορεί να κάνει την αναζήτηση των τίτλων ψηφιακά. Αλλά έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε και το υπόλοιπο το 26 και το 27, γιατί οι ουρές σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλες, σε κάποια λίγα κτηματολογικά γραφεία είναι μεγάλες και θα πρέπει να τελειώσουμε και με αυτές. Να αποδώσουμε ένα κτηματολόγιο γρήγορο, άμεσο, ακριβές.
1: Κύριε Υπουργέ, πάμε στη ΔΕΘ. Τι περιμένουμε, τι να περιμένουμε.
0: Η ΔΕΘ, τα πολλά και τα σημαντικά θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης και φέτος το περίπτερο 12 παρουσιάζει την ψηφιακή Ελλάδα. Φέτος το θέμα μας είναι η Ελλάδα του χθες, του σήμερα αλλά και του αύριο, μέσω του gap.gr. Δηλαδή πώς γινόταν, γιατί το έχουμε ξεχάσει, η εξυπηρέτηση των πολιτών στο παρελθόν. Πώς γίνεται σήμερα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στο gap.gr και στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και πώς στο άμεσο μέλλον βλέπουμε ότι μπορούμε πλέον να γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην εξυπηρέτηση του πολίτη, με δεδομένο ότι πλέον τα συστήματά μας διελειτουργούν και συνεπώς ο πολίτης δεν έχει κανένα λόγο κάθε φορά να κατεβάζει ακόμα και ψηφιακά πιστοποιητικά όταν αυτά μπορούν να αντιληφθούν. Άρα εκεί θα δείξουμε και πώς βλέπουμε στο άμεσο μέλλον ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τελείως τη δημόσια διοίκηση με τον πολίτη να μην χρειάζεται να προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό.
1: Με πήγατε απευθείας στα δικά σας. Τον κύριο Μητσοτάκη τον παρακάμψατε με πολύ έτσι εύσημο. Ωραία τρίπλα ήταν, οφείλω να σας πω.
0: Δεν παρακάμπτεται.
1: Όχι, εννοώ ότι περιμέναμε να μας πείτε. Ήσασταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε στείλει και σημειωματάκια, φαντάζομαι, και σημείωμα ως υπουργός στον κύριο Μητσοτάκη για να το συμπεριλάβει στην ομιλία του. Κάτι τι παραπάνω περιμέναμε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ.
0: Πόλερ δεν κάνουμε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Όμως αυτό το οποίο και εμείς γνωρίζουμε, αυτό το οποίο συζητήθηκε, είναι ότι πλέον πολύ πιο στοχευμένα και έχοντας αφού γραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, πάμε να ελαφρύνουμε αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν πιο δύσκολα, πλήρωσαν παραπάνω την κρίση και την ακρίβεια, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κοινωνικές ομάδες να πάρουν ανάσα περισσότερα το βράδυ του Σαββάτου από το Πρωθυπουργό.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεργίου, πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά στην προστασία των ανηλίκων σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε και μία πραγματικά ένα συμβιβασμό δισεκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις υποθέσεις εθισμού και ασφάλειας στα social media και αναφέρομαι ασφαλώς το συμβιβασμό της Meta που ανήκουν στη Meta το Facebook και το Instagram με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συμβιβασμός και πρέπει η εταιρεία αυτή να δώσει στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στις συγκεκριμένες 29 πολιτείες. Εμείς εδώ πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας, κύριε Υπουργέ, και αυτός ο συμβιβασμός θα επηρεάσει και τα δικά μας δεδομένα?
0: Είναι όντως μια ασύλληπτη, θα τη χαρακτήριζα, απόφαση η οποία ερμηνεύεται πρώτον στο ότι εδώ πλέον κάτι γίνεται. Το ξέραμε, το φωνάζαμε. Η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που εδώ και σχεδόν 2 χρόνια βγήκε στην Ευρώπη και είπε ότι παιδιά, κύριοι, κυρίες, εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα. Η απόφαση αυτή λοιπόν, πώς αναλύεται, πρώτον οικονομικές αποζημιώσεις, δεύτερον μέτρα για τις ώρες, τα όρια χρήσης, την μη επιτρεπόμενη είσοδο το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως ακόμα και πίσω από τις λέξεις και παρότι η ΜΕΤΑ δεν δέχεται τα περί εθιστικού περιεχομένου, δείχνουν ότι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ επικίνδυνο θα έλεγα, εκτός εισαγωγικών εδώ πέρα γίνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη την πορεία μας. Είχε βγει τον Ιούλιο σε διαβούλευση το σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό και στοχευμένο νομοθέτημα. Στο νομοσχέδιο που θα έρθει πλέον το Σεπτέμβρη, δεν προλάβαμε τον Αύγουστο γιατί καθυστέρησε και η απάντηση της Ευρώπης σε σχέση με το νομοθέτημά μας, θα μπει στη Βουλή και θα ψηφιστεί, προκειμένου πρώτου του 27 να πάρουμε τα μέτρα μας να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω από 15 στα social media. Μακάρι οι πλατφόρμες να κάνουν αυτά τα οποία λένε στις ΗΠΑ, μακάρι να περιορίσουν για την πρόσβαση, μακάρι να μπουν φίλτρα στο περιεχόμενο. Είμαι δύσπιστος, να μου το επιτρέψετε, σε σχέση με το αν τελικά το κάνουν και πόσο πιστά θα το κάνουν ή πόσο πραγματικά θα νοιαστούν προκειμένου να αναγκάσουν τα παιδιά να δηλώσουν την πραγματική τους ηλικία. Γιατί όλα αυτά τα φίλτρα και οι περιορισμοί ισχύουν για τις δηλωμένες ηλικίες. Αν δεν υπάρχει ένας βέβαιος τρόπος ορισμού της ηλικίας, όλα αυτά παρακάμπτονται και τα παιδιά έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του διαδικτύου, όλες τις ώρες και μέρες, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου συμβατό με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν.
1: Αν λοιπόν αυτό εσείς το διαπιστώσετε, το διαπιστώσουμε ως πολιτεία, το διαπιστώσετε ως Υπουργείο, ποιες είναι οι κινήσεις, τι μπορεί να γίνει από εκείνο το σημείο και μετά για να προστατευθούν τα παιδιά μας? Εδώ τις προάλλες η κυρία Κουτσουπιά μας έλεγε ότι υπάρχει και application που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τις φωτογραφίες της γυναίκας μας, της κόρης μας και να βγάλει τα ρούχα και να φαίνονται ότι είναι γυμνές οι γυναίκες και αυτές τις γυμνές φωτογραφίες τις διαχέουν στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ.
0: Όλα αυτά ισχύουν, διότι εμείς μπορεί καλόπιστα να ανεβάζουμε φωτογραφίες φίλων γνωστών οικογένειας, αλλά όλα αυτά προφανώς αποτελούν πρώτης τάξης υλικό για κακόβουλους. Συνεπώς, η Ευρώπη έχει νομοθετήσει, υπάρχει το DSA, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που ορίζει τι γίνεται σε περιπτώσεις τέτοιων παραβάσεων. Όμως θεωρώ και θεωρούμε ότι ακόμα και αυτό το νομοθέτημα, παρότι είναι στοχευμένο, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Θα πρέπει η δυνατότητα των ποινών να έρθει πιο κοντά στα κράτη-μέλη. Σήμερα οι ποινές μπορούν να μπουν στις πλατφόρμες από τα κράτη στα οποία βρίσκονται οι έδρες, οι ευρωπαϊκές έδρες των πλατφορμών, και η έδρα συνήθως είναι η Ιρλανδία. Συνεπώς, πιο γρήγορες διαδικασίες, πιο ξεκάθαρες διαδικασίες και για το κομμάτι της κατάχρησης των social media για τις εισόδους των ανηλίκων, αλλά και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, των fake news, deep fake news. Δηλαδή των βίντεο που έχουν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη πρόσφατα σε νομοθεσία την οποία περάσαμε από τη Βουλή των Ελλήνων, θεωρούμε πλέον υπεύθυνο και τον τελικό χρήστη, ο οποίος παίρνει ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και αφαιρεί τη σήμανση ότι αυτό το βίντεο ή η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, διότι όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους, για τη δημοκρατία, για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας. Ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα μέτρα. Θα πρέπει να δούμε εμείς και η Ευρώπη, γιατί κοινά και ευρωπαϊκά κινούμαστε, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο γρήγοροι στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην επιβολή προστίμων.
1: Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως χρονιά εθνικών εκλογών είναι το 26-27, τώρα την άνοιξη του 27 λέει ο κ. Μητσοτάκης, εσείς κατεβαίνετε υποψήφιος εκεί, στο νομό Τρικάλων, ναι.
0: Στην πόλη που γεννήθηκα, στην πόλη που είναι το σπίτι μου και η οικογένειά μου.
1: Έχετε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία? Υπάρχει περίπτωση, έχετε μήπως την υποψία ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να ευνηδιάσει ή όντως πάμε για την άνοιξη του 2027, κύριε Υπουργέ?
0: Υπουργός από την πρώτη στιγμή μιλούσε για εκλογές την άνοιξη του 27. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει θέμα ευνηδιασμού. Αυτό το οποίο και σε μας είπε ότι ποτέ δεν σας είπα κάτι άλλο. Απορώ γιατί όλα αυτά τα σενάρια διακινούντουσαν ή και γιατί κάποιοι εξ ημών γινόμασταν κομιστές τέτοιων ειδήσεων. Λοιπόν, ναι, πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27. Ο αγώνας, ξέρετε, ο προεκλογικός είναι όλη μας η θητεία. Αλίμονο σε όποιον πιστέψει ότι μέσα σε μερικούς μήνες μπορεί να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που η κοινωνία έχει για εκείνον, ειδικά στις μικρές κοινωνίες όπως είναι η κοινωνία του νομού Τρικάλων. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμίσουμε ποιοι είμαστε, να μας μάθουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζανε, προκειμένου να μπορέσουμε με αξιοπρέπεια να εκπροσωπήσουμε τις περιοχές μας στην επόμενη βουλή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε και καλά. Καλή σήμερα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και σας αφήνω. Ο Λεωνίδας μου λέει: κύριε Παπαδάκη, έκανε ένα ταξίδι από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αθήνα Θεσσαλονίκη, Χρυσταλοπηγή. Και γύρισα από Χρυσταλοπηγή Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πλήρωσα, λέει, σε 29 σταθμούς διόδια 101 ευρώ. Και έχει και τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι για Κασίμη. Όπου στο κάθισμα του συνοδηγού είναι γεμάτο μέχρι. Με τις αποδείξεις από τα διόδια. ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Λίγο. Πολλά τα διόδια τελικά. Πάρα πολλά τα διόδια. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς. Να έχετε μια όμορφη και επικοδομητική ημέρα. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω πριν 3 δεκαετίες.
7: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
14: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 165 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, με τις ζημιές σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Ήδη και ερευνούν αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία θα αρχίσει στις 9.30. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Ο οδηγός ταξί υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο όταν το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη League Face του Champions League προκρίθηκε ΑΕΚ με την νίκη της με 4-0 επί της Λεύκης Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφεια στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. Η Ένωση επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει σήμερα να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και θα το κάνουμε δηλαδή λίγο αργότερα.
1: Θα συζητήσουμε,
0: γεια αλλά σας. Δεν είχα καταλάβει, Στεφανία μου, ότι εσύ χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη και για να σου αναγνωρίσει τι ζωήφια υπάρχουν και τι είδη του ζωικού βασιλείου στον κήπο σου και στη βεράντα.
1: Έχω μια οικογένεια μωρών στο μπαλκόνι. Προσπαθώ να δω τι είναι.
0: Παναγία μου. Και τι, τραβάς βίντεο και φωτογραφίες και τα στέλνεις στο ChatGPT.
1: Στο Gemini.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Και το ρωτάς τι είναι αυτό.
1: Τώρα ξέρω τι θα είναι. Ή έρχεται η απεντόμωση.
0: Ναι. Φέρε παιδί μου τον απεντομωτή με τη μία.
1: Αυτό είναι.
0: Και φέρε τον άνθρωπο εκεί πέρα και θα σου πει κατευθείαν.
1: Καθαράκια λέει πιθανότητα οικογένεια. Καρύμπι, κάπως έτσι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, λοιπόν. Επέλεξε το δικό σου μπαλκόνι για να κάνει προφανώς.
1: Το σκέφτομαι. Είδα ένα γείτονα, βέβαια μου, ότι το κάτω δεν το έχει επιλέξει.
0: Α,
1: και έχω ανησυχήσει.
0: Αδυναμία
1: λίγο.
0: Μεγάλη βλέπω στο δικό σου.
1: Ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο που μοιάζει με σκαθαράκι. Γιατί με βλέπω για μετακόμιση.
0: Θέλω να σου πω μόνο ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι την νοημοσύνη τόσο πολύ.
1: Και εγώ, βέβαια, έχει επιχειρήματα μία... για τις κεραίες, για το σώμα, γιατί έχει τα πάντα. Έχει επιχειρήματα.
0: Αυτές οι λεπτομέρειες να λείπανε, θέλω να σου πω.
1: Έχει. Θέλω να σου πω ότι εγώ με τεχνητή νοημοσύνη έχω φτιάξει 2 πλυντήρια μόνη μου. Χωρίς υδραυλικό.
0: Συγγνώμη, σε βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη, πήρες τα εργαλεία, άνοιξες το πλυντήριο.
1: Τα εργαλεία δεν χρειαζόντουσαν. Είχε κλειδώσει το πλυντήριο και ήθελα να δω πώς ξεκλειδώνει.
0: Εντάξει, Χριστιανή.
1: Ξέρεις πώς θα ξεκλειδώσει το πλυντήριο.
0: Με συγχωρείς τώρα. Αυτό δεν είναι έφτιαξα το πλυντήριο.
1: Έχει
0: είναι
1: χαλάσει.
0: Ότι κάποιος κάτι είχε πατήσει προφανώς.
1: Όχι, δεν ήταν γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, και
1: είχε κλειδώσει για άλλο λόγο. Ναι,
0: δεν είναι χαλασμένο προφανώς.
1: Ήταν χαλασμένο. Δεν δούλευε και γέμιζε νερά, δεν έκανε πλήση. Ή λέγεται χαλασμένο το πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο θα ακούσω από
1: επειδή την ήξερα τη βλάβη, το έπαθε και τη μητέρα μου στοιχείο. Και το
0: έφτιαξε και τη μητέρα μου.
1: Εννοείται. Ήρθε ο υδραυλικό και φωνάξει, βέβαια.
0: Έχει πάρει τη δουλειά των υδραυλικών, δηλαδή.
1: Διαπίστωσε το είχα φτιάξει.
0: Α! Συγγνώμη, έφερε τον υδραυλικό τελικά και τον πλήρωσε.
1: Είναι εξάδερφο.
0: Εντάξει, είπα και εγώ. Δηλαδή, αν είναι έτσι, πάρ τον από την αρχή να κάνει τη δουλειά.
1: Είναι εξάδερφό μα, δεν είναι. Όχι.
0: Τι άλλο λοιπόν ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να ξέρω. Λυπές. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν πρέπει να ρωτάς πράγματα. Τώρα εντάξει, στο πλυντήριο εκείνη την ώρα, 11 το βράδυ, δεν μπορούσα να φωνάξω στην Αθήνα.
0: Εντάξει, ο άντρας μου ρωτάει κάτι για το κάτι περίεργα εργαλεία, πώς χρησιμοποιούνται.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή αυτό πώς
1: να προσέξω. Υγεία δεν πρέπει να ρωτάμε.
0: Αυτό όμως είναι το επόμενο που το έχω δει να γίνεται.
1: Πάρα πολύ.
0: Και λέει, νιώθω αυτό και εκείνο και το άλλο. Έχω μια ζαλάδα και το στομάχι μου κάτι διαταραχέ.
1: Χιλιάδες πράγματα.
0: Και τα λοιπά. Και τι να κάνω τώρα, και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχω δει.
1: Όχι, δεν σου
0: ότι
1: απαντάει.
0: Ότι βγάζει από κάτω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να επισκεφτείτε ή να ρωτήσετε
1: πάντα,
0: το γιατρό σας.
1: Πάντα το βγάζει. Πάντα το βγάζει. Ωστόσο.
0: Για να μην φέρει και την ευθύνη.
1: Σωστά. Παρότι όμως το βγάζει, είναι πολλοί οι οποίοι την συμβουλεύονται για ιατρικά θέματα. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Πρόσεξε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι η μητέρα μου είναι γιατρός. Ναι. Πες ότι την ρωτάει κάτι η μητέρα μου, την τεχνητή. Λέμε τώρα. Λοιπόν, πες ότι τη ρωτάει κάτι. Εντάξει.
0: Μπορεί να θέλει να κάνει τεστ. Την νοημοσύνη.
1: Ναι, όχι, είναι πολύ εξοικειωμένη με την τεχνολογία. Λοιπόν, πες όμως ότι τη ρωτάει κάτι. Η μητέρα μου μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έχει μια βάση
1: έχει
0: ή είναι
1: μια βάση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συνδυάσει 150 δεδομένα πολύ πιο εύκολα από ότι ένας άνθρωπος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιος πρέπει να τα αξιολογήσει αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πάει μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, η μητέρα μου και όλοι οι γιατροί θα μπορέσει να καταλάβει αν αυτό που λέει είναι βλακεία ή όχι, αν στέκει ή όχι.
0: Εδώ πέρα.
1: Εγώ και εσύ δεν θα μπορέσουμε.
0: Άκου τώρα, εδώ πέρα έχω δει κόσμο, μου έχει πει κάποιος
1: ναι.
0: Και αξιολογικές κρίσεις έχουν βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, είδες που κρατάει το ιστορικό σου, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT ξέρει.
1: Και ξέρει και πώς γράφει.
0: Τι το έχεις, να έχεις ρωτήσει, αν είσαι ευγενικός, ανάλογα με τον τρόπο που μιλάς, αν το βρίζεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με τι θέματα απασχολείσαι συνήθως, τι είναι αυτό που έχεις απορία. Και μπαίνει άλλος προχθές και λέει, το ρώτησα, λέει. Να μου κάνει ένα ψυχογράφημα και να μου πει, λέει, ποιος είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Ναι.
0: Μα είσαι με τα καλά σου, Χριστιανέ μου. Την τεχνητή νοημοσύνη θα ρωτήσεις για να σου πει για το χαρακτήρα σου. Εσύ δεν ξέρεις ποια είναι τα χούγια σου, ποια είναι τα δυνατά και αδυνατά σημεία σου.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι θα γίνει κάτι. Απλώς λείπει, ρε παιδί μου. Λείπει αυτή και αυτό συμβαίνει κυρίως και στις μικρότερες ηλικίες. Λείπει λίγο αυτή η κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω και στα παιδιά. Επειδή. Τους κάνουν συντρόφους, φίλους, ναι. Τα μοντέλα του AI.
0: Είναι, νομίζουν αυτό ότι από την άλλη μιλάνε με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είσαι, χάνεις σε μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού σου αυτού. όταν κάθεσαι και συνομιλείς και
0: κάνεις φίλο
1: σου.
0: Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο, αλλά μην χαθούμε μέσα σε αυτό.
1: Και σου λέω, υπάρχει σύντροφος, υπάρχει φίλος, όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Θεωρήσουμε ότι έχει υπερδυνάμεις, ας πούμε.
1: Μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει, αλλά δεν θα είναι πάντα για καλό, οπότε πολύ προσοχή. Αυτά δεν τα λέμε τώρα εμείς τυχαία.
1: Όχι.
0: Γιατί έτυχε
1: τα
0: τώρα.
1: Λέμε με αφορμή την παρέμβαση του Bill Gates.
0: Εσύ ψάχνοντας τώρα για τα ζουζούνια και σε τι ανήκουν.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Να διαβάζω και για αυτήν. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο.
0: Ήρθε μετά από το καμπανάκι. Ποιο καμπανάκι δηλαδή. Ολόκληρη κουδούνα χτύπησε εδώ πέρα ο Bill Gates. Θα μου πείτε τώρα τα λέει ο Bill Gates. Γιατί όταν ήταν μεγάλο τέλεχο. Τι έκανε. Ναι, είχε μια επιθετική πολιτική ω μεγάλο τέλεχο τη τεχνολογικού κολοσσού.
1: Εντάξει, είχε επιθετική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όμως πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό το πράγμα.
0: Αλλά δηλαδή τα τελευταία δύο εξελίσσεται. Χρόνια. Βλέπει πώς εξελίσσεται και πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει όρια και ότι μάλλον δεν βάζουμε κι εμείς όσο περνάει ο καιρός, δεν βάζουμε τα όρια που θα έπρεπε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί που κατά καιρούς έχουν προειδοποιήσει για τους κίνδυνους τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι θα μας φάνε τις δουλειές.
0: Όχι. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο στάδιο.
1: Που προφανώς θα υπάρχουν απώλεια, θα υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας στο μέλλον, ήδη υπάρχει. Το στίχημα είναι, αντιλαμβάνομαι, να εντάξει τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και να δημιουργήσεις νέες θέσεις προσαρμοσμένες σε αυτή
0: να γίνει ένα εργαλείο σε πάρα πολλούς κλάδους και να υπάρχει ανάγκη για κάποιο άλλης μορφής ανθρώπινη εργασία.
1: Άλλης μορφής.
0: Που θα έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν. Περί τεχνητής νοημοσύνης και πολλά άλλα δηλαδή.
1: Και πολλά άλλα, γιατί θα συζητήσουμε λίγο για την κριτική σκέψη μας, πώς επηρεάζει η τεχνική νοημοσύνη. Γιατί σταματάμε να σκεφτόμαστε όσο τη χρησιμοποιούμε, έτσι.
0: Παιδί μου, η πρώτη κίνηση.
1: Γιατί μας δίνει τα πάντα στο πιάτο.
0: Είναι τι έχω. Εντάξει, κάτσε να ρωτήσω το ChatGPT.
1: Είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Μα είναι σε αυτό εδώ, το έχει στο χέρι σου.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δεν είναι και κακό. Πρέπει να συνδυάζεται σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα.
1: Να πούμε ποιοι
0: μέχρι
1: είμαστε.
0: Μέχρι τις 12 ακριβώς. Ποιοι θα είμαστε αυτοί που θα τα συζητήσουμε.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης.
0: Νίκος Απρανίδης, θεσμής του ήχου. Και Φράνσις Παράσκεχ με νιου έντρι μετά από καιρό.
1: Επιτέλους.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο ήρθε το κορίτσι μας.
1: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για κίνηση. Τι σημαίνει στους δρόμους,
1: Παναγιώτη? Συν 5% σήμερα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ ήμουνα, έβαλα συν 5 λεπτά και ήμουνα οκ.
2: Σίγουρα, αλλά νομίζω είναι η πιο δύσκολη μέρα από τις προηγούμενες όλες.
0: Ναι, μέχρι την επόμενη.
1: Καλά στα λέω. Συν 5 λεπτά, άρα σου είναι πιο δύσκολο από τις προηγούμενες. Λογικά το ίδιο λέμε.
2: Πάμε από τον Κηφισό να ξεκινήσουμε. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι την Πανηγυρική Νέα Φιλαδέλφια.
1: Όπα.
2: Και για την Ελισάβετ.
1: Έκανε
0: έτσι.
1: Μετά, μόλις μετά θα την αποθεώσουμε μετά την Ελισάβετ για την ΑΕΚ.
2: Στην ώρα του. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Χαϊδαρίου και του Ελαιώνα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη η άνοδο σε λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Πανόρμου και στην άνοδο στο Χαλάνδρη. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρονα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξέχει την κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ναι, έχει κίνηση. Έχει κίνηση λίγο. Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία, δεν έχει κίνηση.
0: Άρα είπαμε, λοιπόν, είναι η χειρότερη μέρα σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά μέχρι την επόμενη.
1: Και η καλύτερη χειρότερη μέχρι την επόμενη.
0: Διότι αυτό βλέπω. Αύριο πάλι θα μας λες ότι ήρθανε τα χειρότερα.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Προβλέπω ότι την Κυριακή το βράδυ επίσης.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα.
0: Ω, η επιστροφή μεγάλη.
1: Ναι. Προβλέπω. Μεγάλη πρόβλεψη.
0: Να σου πει, έχεις βάλει γυάλινη σφαίρα.
1: Έχεις
0: κάνει το μέντιουμ σε την Αμαλία Κάντζου στο τρέιλερ.
1: Πιστεύω ότι θα πέφτα μέσα και εγώ και η Αμαλία. Σε αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι να πάω για μπάνιο τελικά το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω να μην έχετε όλη την ίδια ιδέα και γυρνάτε Σάββατο μετά.
1: Πες το λίγο, δεν σ' ακούει κανείς.
0: Ναι, κανείς, τίποτα. Μεταξύ μας τα λέμε, μεταξύ μας δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά ξύπνησα.
1: Θα ήθελα όχι.
0: Σήμερα ξύπνησαν οι καμπάνες. Και μετά έμαθα ότι είναι του Αγίου Φανουρίου. Είναι μετά η γιορτή σήμερα.
1: Και εγώ
0: παιδιά.
1: Το ίδιο έπαθα σήμερα. Και λέω
0: γιατί χτύπαν οι καμπάνες. Γιατί χτύπαν οι καμπάνες στις 6.30 7 παρα 20 του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, σήμερα. Φανουρόπιτα, έφτιαξες?
1: Όχι.
0: Δεν έφτιαξε, δεν έφτιαξε τα γεμιστά.
1: Το ξέρα, θα το πει.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν,
0: μια φανουρόπιτα.
1: Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα τώρα.
0: Να σου πω, καταρχάς ξέρεις με πόσα υλικά τη φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα.
1: Καταρχάς δεν ξέρω να φτιάχνω φανουρόπιτα.
0: Τίποτα, είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Ή 7 ή 9 υλικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να είναι μονός αριθμός.
1: Έχεις φτιάξει δηλαδή.
0: Έχω φτιάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Μην το παίξω και τίποτα από το γνώστη.
1: Μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Λοιπόν, και την πηγαίνει. Αν πέτυχε, λέει, ανάρπαστη έγινε.
1: Άντε, μπράβο, Ελισάβετ μου.
0: Εννοείται, παιδί
1: μου. Δεν έφτιαξες και φέτος. Μόνο λόγια είσαι.
0: Να σου πω λίγο, όχι, δεν είχα υποσχεθεί όμως εγώ κάτι.
1: Όχι, αλλά.
0: Άλλοι υπόσχονται.
1: Όχι, αλλά επειδή έκανες πέρυσι, έπρεπε να φτιάξεις και φέτος.
0: Ναι. Καλά, φέρε τα γεμιστά και θα σου φέρω μια φανουρόπιτα μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, και πηγαίνουν τις φανουρόπιτες, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι, στις εκκλησίες τους, διαβάζουν τις πίτες και μετά τις μοιράζουν σε φίλους, σε γνωστούς, συγγενείς, όποιον είναι εκεί. Για να σας φανερώσει αυτό που θέλετε, ναι, να σας φανερώσει, ναι. Για λόγους υγείας, για ό,τι ο καθένας
1: επιθυμεί. Είναι την επίλυση δύσκολων καταστάσεων ή έβρεση χαμένων αντικειμένων επίσης.
0: Ναι, σε πιο light πράγματα. Πολλά. Like leaves in the wind. Επίσης ένιωσα ένα μικρό αεράκι,
1: ναι,
0: επιτέλους.
1: Συγγνώμη, γιατί 7-9.
0: 7 ή 9, λέει, η παράδοση το λέει, δεν είναι κανόνας της εκκλησίας, ότι πρέπει να είναι μονός ο αριθμός και λένε ή 7 ή 9.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει μια λίστα και βάζεις κάποια κλασικά μέσα,
1: ναι,
0: συστατικά.
1: Πορτοκάλι,
0: βάζεις κανέλα, σταφίδες και τα λοιπά, καρύδια άλλος. Και μπορείς να κάνεις και να παίξεις με τα υλικά, δηλαδή.
1: Εκτός
0: δεν είναι
1: ότι
0: στάντα.
1: Δεν έχω φτιάξει, να ξέρεις. Ναι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
0: Δεν έχεις φάει κιόλας?
1: Δεν έχω φάει και ποτέ, γιατί δεν τρώω γλυκά εγώ καθόλου. Τίποτα από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω να φτιάχω γλυκά, γιατί δεν τρώω. Δηλαδή τρώω ένα προφιτερόλ.
0: Ενώ στα αλμυρά, ας πούμε, το έχεις.
1: Στα αλμυρά
0: το κατέχεις το άθλημα.
1: Βέβαια, εννοείται. Σίγουρα το κατέχω. Όταν έχω χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ μαγειρική εμένα.
0: Νίκο, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω να τα δοκιμάζεις αυτά τα γεμιστά.
1: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα η μαγειρική, αλλά τα αλμυρά. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσουμε για μένα. Αλλά τα. Αφού δεν με βολεύει.
0: Δεν σε βολεύει. Πάμε σε άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι επιτέλους νιώσαμε ένα μικρό αεράκι. Μην μας βγει ξινό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι, γιατί τελικά δεν
0: είχαμε τόσο ανάγκη.
1: Ακόμα.
0: Κοίταξε να δεις. Και σήμερα βλέπω λέει θερμοκρασίες στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και 37 και 38.
1: Δεν το λες και κρύο αυτό.
0: Θυμάσαι αυτό το βασανιστικά που είχε πει ο Τάσος
1: Αρνέκος. Αυτό είχε πει, το βασανιστικά θα πέσει. Α, ναι, αλλά μετά υπάρχει και νέα πρόβλεψη, ναι, ότι έρχεται καινούριος. Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, αυτό το βασανιστικά νομίζω εκεί είμαστε. Στο βασανιστικά είμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα αν θεωρούμε πτώση το 37-38 σχέση με το 39. Είναι πολύ αργή η πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε όμως ένα αεράκι, έχουμε ένα μελτεμάκι που θα ενισχυθεί από αύριο. Γι' αυτό λέω όμως μην μας βγει σας παρακαλώ ξινό. Γιατί κάθε φορά που περιμένουμε λίγο να δροσιστούμε, τρέμει και το φιλοκάρδι μας.
1: Να σε ρωτήσω, Ελισάβετ μου, μήπως εγώ δεν το. Επειδή τώρα είμαι έτσι σε ένα μεταβατικό στάδιο διακοπές προς δουλειά. Τώρα που είχε καύσωνα.
0: Ναι.
1: Είδες αυτές τις ανακοινώσεις?
0: Ποιες ανακοινώσεις?
1: Ότι απαγορεύονται οι εργασίες όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τις είδες από παντού?
0: Κοίτα, τις έβλεπα κάθε μέρα που έλεγε ότι έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας και κίνδυνος αυτό και τα λοιπά.
1: Δεν εννοώ αυτό. Πού? Με τον καύσωνα, λέω.
0: Α, με τον καύσωνα. Ναι. Όχι, δεν ήταν ανακοινώσεις με τον καύσωνα. Είναι που δεν ήταν μάλλον φοβερός καύσωνας, έτσι λένε τουλάχιστον. Εγώ γιατί τον ένιωσα τώρα φοβερό και τρομερό, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εννοώ για τους εργαζόμενους.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν, τι, τόσο πολύ πέρασε στα.
1: Δεν
0: και δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι, δεν
1: μάλιστα.
0: Υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ πάλι όμως τον ένιωσα πολύ έντονο αυτόν τον καύσωνα.
1: Μα ήταν καύσωνα.
0: Πολλές μέρες κράτησε.
1: Μήπως επειδή έλειπε ο κόσμος, δεν ξέρω. Μια χαρά κόσμο είχε, βέβαια.
0: Μια χαρά κόσμο είχε. Όσοι και να φύγουν από αυτή την πόλη, γεμάτη παραμένει. Εντάξει.
1: Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν. Το νου σας, γιατί σήμερα είναι στο 4.
1: Στο 4.
0: Πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιοχές. Οπότε, επειδή αρχίζουν και τα μελτέμια και από αύριο θα ενισχυθούν και μέσα σε αυτές είναι και η Αττική. Είναι η Ύστερα Ελλάδα, η Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Σάμος, η Καρία, είναι η Κρήτη και από τον Νότιο έχουμε τις Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ναι. Όλοι αυτοί είναι στο 4, σημαίνει πορτοκαλί συναγερμός.
1: Είπε κιόλας και ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, ότι οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες και αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμή της.
0: Και αν παραπονιόμαστε εμείς, τι να πούνε οι άνθρωποι στο Νεπάλ με αυτά που έπαθαν.
1: Γιατί έχει γίνει, τι καταστροφή έχει γίνει εκεί.
0: Όλα αυτά έγιναν από κάποιο παγετόνα που αποκολλήθηκε.
1: Ναι. Λέγαμε και προχθές για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση. Όλα... Ναι,
0: είναι μία, που κάποιοι στέλνετε μηνύματα και λέγατε.
1: Ότι υπάρχει κλιματική κρίση και αλλαγή. Και ότι μας ψεκάζουν.
0: Ναι, είναι κάτι που λέγατε ότι όχι αυτά και τα λοιπά. Και κάποτε είχαμε και πιο ψηλές θερμοκρασίες.
1: Κατέρευσε ένας, λέει, παγετώνας ξαφνικά στα Ιμαλάια.
0: Κατέρευσε λοιπόν ο παγετώνας. Ψάχνουν να δουν γιατί έγινε αυτή η κατολίσθηση. Αλλά υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή. Φοβούνται για πάρα πολλούς νεκρούς. Πάνω από 160 ήταν μέχρι πριν από λίγη ώρα, αλλά φοβούνται ότι θα είναι εκατοντάδες.
1: Έχει 162, ναι. Αλλά υπάρχουν πάνω από 1000 αγνοούμενοι.
0: Αγνοούνται πάρα πολύ, ανάμεσα τους και πολλοί τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.
1: Έχουν ισοπεδωθεί χωριά ολόκληρα.
0: Έχουν πέσει γέφυρες, ναι. Έχουν φύγει σπίτια. Έχουν γίνει όλα μέσα στην λάσπη. Οι φωτογραφίες, οι δορυφορικές πριν έδειχναν καταπράσινες. Ναι, έδειχναν καταπράσινες περιοχές πριν και τώρα δείχνουν μια απίστευτη λασπουριά στο μεγαλύτερο μέρος. Τα τελευταία 30 χρόνια, λέει, τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων τους.
1: Δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Συνεχίστε αμέριμνη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και έχει ενεργοποιηθεί και το Κοπέρνικους για να βοηθήσει στη διάσωση μετά από τις φωνικές πλημμύρες όσων μπορούν να βρεθούν σωοί. Λοιπόν, μας κάνει νόημα.
1: Συγγνώμη, μια πρόταση μόνο. Ότι το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ κατέγραψε αρχικά μια σεισμική δόνη 4,4 ρίχτερ. Αργότερα αναθεώρησε και διευκρίνησε ότι ήταν σεισμικό σήμα μεγέθους 5,2 βαθμού. Προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση
0: του παγετώνα.
1: Του παγετώνα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
3: Real FM.
4: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
5: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνιμα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει στη τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχή συναντήσει με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στην άνω του Κυφσού στο ύψος των Αγίων Αργύρων, στην κάθοδο της Κατεχάκης, στην Αρδιτού και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: Παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Όποιος έχει αντιρρήσεις για τη συνταγή της Πανουρόπιτας, να στείλει τη δική του.
1: Ναι. Όχι, έχει στείλει ήδη η φίλη μας η Ιωάννα. Έχει αντίρρηση σχετικά, λέει, με πορτοκάλια.
0: Είναι καλή μαγείρισα.
1: Το ακούω, λέει, τακτικά, αλλά ο Άγιος, λέει, έστειψε πορτοκάλια για την πίτα της συγχώρεσης της μητέρας του. Ρωτάει. Λοιπόν, μας στέλνει τα δικά της υλικά. Αλλά εγώ,
0: τα έστειλε. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή, Ιωάννα.
1: Ναι. Θες και τις λεπτομέρειες.
0: Ξέρω εγώ τι λέω, Ιωάννα. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή.
1: Λοιπόν, εδώ η Ιωάννα. Και εγώ και η Φράνσις, να σου πω την αλήθεια, πορτοκάλι βάζουμε μέσα τώρα. Αλλά ξέρω ότι η Φανουρόπιτα.
0: Βάζουμε.
1: Είναι ένα
0: χρόνος διαρκείας. Έβαλα μία φορά, βάζουμε. Λοιπόν.
1: Αν άπαξ και έχεις βάλει μία φορά, σημαίνει ότι και την επόμενη φορά και σου πέτυχε. Σημαίνει και την επόμενη φορά που θα το κάνεις, αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσεις, Χριστιανή μου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, η Φράνσις που κάνει τακτικά, λοιπόν, λέει και με επιβεβαιώνει ότι βάζει και εκείνη. Αλλά ξέρω γενικά ότι τα υλικά στη Φανουρόπιτα είναι ευέλικτα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευέλικτος με τα υλικά. Αρκεί να είναι αυτό, 7 ή 9.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική μου ενημέρωση.
0: Και πιστεύω ότι θα έχεις, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις διαβάσει για να έχεις καταλήξει εκεί.
1: Ναι, έχω ψάξει, ναι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ναι.
0: Η Ελισάβετ δεν κάνει τίποτα χωρίς έρευνα και στη Φανουρόπιτα, είμαι σίγουρη.
1: Και στη Φανουρόπιτα. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί... Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει. Λέει ο φίλος μας ο Αβραάμ, έχω την εντύπωση πως δεν χρησιμοποιούμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτή εμάς. Και Στεφανία λέει: αν χρειαστώ κανένα μας τώρα, μα λέει, θα σου πω.
0: Ναι, καλά, μην παίρνουμε θεσάρρος, αλλά ναι.
1: Άμα τη βρει τη Στεφανία.
0: Με βρει ο Αβραάμ, πέστης. θα με βρει. Με ανησυχείς, μίλα. Καλημέρα
1: ο φίλος
0: και στο
1: μας,
0: Στέφανο.
1: Ναι,
0: με τα καλά του λόγια.
1: Στέφανε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κανονικά, θα τα πούμε λίγο αργότερα για την ΑΕΚ. Εντάξει, θα σου πω πιο εύκολα και από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν τον είδα όλο τον αγώνα.
0: Εγώ είδα λίγο. Λίγο από το δεύτερο ημίχρονο. Ταυτόχρονα κάτι διάβαζα και έβλεπα, είχε γεννηθεί.
1: Αλλά τρία γκολ σε 30 λεπτά καθαρίζει. Είναι.
0: Ήταν πολύ καλή ΑΕΚ.
1: Έτσι.
0: Πολύ...
1: Θέλω να σε ακούω, να το λες που λέει το τραγούδι.
0: Όχι, στα είπα και χθες, μην τα λέμε. Είμαι Ευρώπη εγώ στην. Είμαι την Ελλάδα στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Φόρτσα Παουκάρα. Μην βιάζεσαι. Λίγη υπομονή, σε παρακαλώ, μέχρι τη Δευτέρα. Μην βιάζεσαι.
1: Καλημέρα και στο Στράτο που λέει ότι. Εγώ λέει συζητάω κάθε μέρα, λέει, με το ChatGPT. Εντάξει.
0: Έχετε καταλάβει πόσο πίσω είστε.
1: Πόσο πίσω είμαστε. Εδώ η Στεφανία κάνει αναγνώριση ζουνιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κάθε μέρα. Δεν είμαστε καθόλου πίσω, Στράτο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται με την νοημοσύνη. Λέω τι μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Σοκράτης, ο οποίος λέει.
0: Πάντα Σοκράτης.
1: Το πρόβλημα, λέει, με το AI είναι ότι αυτοτροφοδοτείται. Και αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, μια λανθασμένη απάντηση που δεν θα την αμφισβητήσεις, την επόμενη φορά τη χρησιμοποιεί ως δεδομένο και την προτείνει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Έχει τύχει, λοιπόν,
0: σωστό
1: να μου δώσει μια απάντηση.
0: Επίσης λέει ψέματα, να ξέρεις.
1: Α, είναι και ψευτράκι.
0: Λέει ψέματα.
1: Έχει ανθρώπινες συνήθειες, λοιπόν.
0: Λέει ψέματα. Θα μας τα εξηγήσει κάθε γιατί αργότερα, λοιπόν, πώς λέει
1: σε
0: ψέματα.
1: Κάτι που έψαχνα εγώ και αναρωτιόμουν μια δήλωση πότε έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό φυσικά θα ψάξει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ψάξω εγώ. Έχει τύχει, λοιπόν, να μου δώσει μια απάντηση που εγώ θυμόμουν ότι δεν είναι έτσι και του λέω: όχι, κάνεις λάθος. Ψάξε ξανά γιατί δεν το έχεις βρει. Και μετά, πολύ δευτερόλεπτα, λέει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αν εσύ του είχες πει, λοιπόν, κάτι, υπάρχει περίπτωση να του πεις: κάνεις λάθος. Επίτηδες. Κάνεις λάθος, έχει γίνει αυτό. Ενώ του λες ψέματα κι εσύ και να σου πει: έχεις δίκιο.
1: Ναι. Δεν βγάζουμε όμως έτσι άκρη, παιδιά. Α, όχι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μία προσοχή. Προφανώς. Τι μου φταίνε τα σκαθαράκια, αν είναι. Αν μου δεν είναι σκαθαράκια, δεν μου φταίνε σε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα τα πειράξω, αν δεν είναι τα άλλα τα κακά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, το AI. Ένα εργαλείο είναι, οπότε το ουσιαστικό είναι η χρήση. Το ζήτημα είναι ποιοι το διαχειρίζονται και ελέγχουν. Για την ώρα, μικρός αριθμός ιδιωτικών εταιριών. Σχετικά με την ιατρική, 10% θανάτων στις ΗΠΑ είναι από ιατρικά λάθη. Αυτό είναι 250.000 θάνατοι το χρόνο. Φαντάζομαι παρόμοια στατιστικά σε άλλες χώρες. Η ιατρική είναι από τα πρώτα επαγγέλματα που πιθανότατα θα αντικατασταθεί από AI. Διαφωνώ τελείως εγώ με αυτό, με τελευταία πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι AI είναι ήδη και θα γίνει ακόμα περισσότερο ένα τεράστιο όπλο στα χέρια των γιατρών. Δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί ποτέ η ιατρική.
1: Δεν νομίζω ότι ποτέ ο άνθρωπος που μπορεί να αξιολογήσει πάρα πολλά δεδομένα και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του, την εμπειρία του επί του παιδίου στο νοσοκομείο με ασθενείς κτλ., μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μηχάνημα. Μπορεί, όπως είπες, να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να του λύσει τα χέρια. Μπορεί να του βάλει.
0: Γιατί βάζουν πάρα πολλά δεδομένα.
1: Άμπρα, μπορεί να του βάλει δεδομένα από τις εξετάσεις που έχεις κάνει εσύ, αιματολογικές, οτιδήποτε είναι αυτό.
0: Πάρα πολλά δεδομένα, στατιστικά που έχει μέσα αυτό μια τεράστια βιβλιοθήκη. Είναι αυτά που χρησιμοποιούμε.
1: Και να του δίνει κάποιες πιθανότητες όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά και τι μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι.
0: Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς.
1: Εννοείται.
0: Απλά να το διευκρινίσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό το ζουνάκι, ναι.
0: Δεν είναι αυτά τα μοντέλα. Λοιπόν,
1: πρέπει να πάμε και σε εφημερίδες, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, για έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχίζω εγώ από την Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, εκκρεμότητες με την εφορία. Τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Όλεθρο στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Επίθεση από Ελλάς, άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις χειρίες, δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Και νέα γυναικοκτονία, 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, είναι είδηση από τη Ροδόπη. Λοιπόν, υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και η δικηγόρος του θύματος λέει ότι την προηγούμενη είχαν αποφασίσει ότι θα καταθέσει η γυναίκα αίτηση διαζυγίου.
0: Είχε γυρίσει για τα γενέθλια της.
1: Αυτό και αν είναι τραγικό. Η γυναίκα δούλευε στη Θάσο σε κάποιο τουριστικό κατάλημα και γύρισε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Και αυτή εδώ ήταν η κατάληξη.
0: Λοιπόν, πάμε στο ποντίκι. Δε ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Φωτογραφία είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Δίπλα από μια καρέκλα. Ετοιμάζεται να καθίσει. Αμογελαστός. Και γράφει το συννεφάκι. Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ.
1: Πάμε και στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει, ανήκει τα τείχη. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου, στη Λοριάν της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, τα αίτια της τραγωδίας. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, κεραμίδια από χρυσάφι. Σε λίγη ώρα από τώρα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καψιμάλη, των κατασκευαστών. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Δικαίωμα στην ελπίδα και πανηγυρική πρόκριση με 4 στη League Face του Champions League.
0: Αλλάξει φωνούλα της. Πάμε στη Δημοκρατία. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, Άγκυρα επαναφέρει την απέτηση της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ανατριχιαστικές καταγγελίες. Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας. Ό,τι προλάβει, ο Άδωνος ξεπουλά τώρα και τα σημικά του Υπουργείου Υγείας. Ακόμη προσφυγή στο Στέλινάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Επίσης, επικοινωνιακό σώμα της συντάξης χειρίας, το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Γράφει η Δημοκρατία. Στοιχεία σοκ, κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Με βασικές εξαιρέσεις τα τρόφιμα και τα καύσιμα. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και υπογράφεται συμφωνία για τις δύο Ιταλικές φρεγάτες. Ειδική τελετή 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Σειρά για τον ελεύθερο τύπο. 6 μυστικά για φορολογητές μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται ο φόρος. Φόρος δωρεάς 10%. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ. Απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων.

0: ελληνικό ναυτικό κλείδωσε η συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού. Και στις ράγες στο μετρό έως στην Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός. Πέντε νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο σταθμό Μίκρα. Είναι η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πέντε νέοι σταθμοί. Και εκεί θα υπάρχει και πλούσιο πρόγραμμα επαφών του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.
1: Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο και θα πάω στην εστία. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει, σε λίγο πολύ λίγο θα ανέβει και ο Στενικός, ότι η ελληνική Πάτριοτ κατέριψαν σμήνος drones τον Χούθη. Ναι, επιτυχημένη ενεργοποίηση στον ελληνικό Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, που αναχέτησαν επίθεση τον Χούθη κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Γιάν Μπους. Λοιπόν, σε λίγο το θέμα θα ανέβει και στο ελληνικός.gr. Τώρα πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Γράφει η εστία. Ακόμη παραλύρει με Ερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου.
0: Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης τροτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της ελληνικό μετρό. Νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Έχει γίνει χαμός με την σύμβουλο του πλανητάρχη. Χρέος.
1: Θα προκαλέσει το διαζύγιο, τι θα συμβεί. Τι να γίνει, τέτοιες φήμες που κυκλοφορούν.
0: Τα μυστήρια της πρόορης αποπληρωμής και Champions League στα αστέρια πάει. Καθηλωτική και αλάνθαστη ΑΕΚ σάρωσε τη Λεύσκη 4-0.
1: Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ. Επίσης ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Ακόμη μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση, για μία δικαστική απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμη οι τρεις λόγοι της εξαρτίου του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Θα συζητήσουμε σε 11 για 10 αυτά με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Επίσης, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμβιβασμός με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Θα συζητήσουμε και αυτό με τον καθηγητή μας. Γιατί και ο Ζούκερμπεργκ, η ΜΕΤΑ, η διοικητήρια του Facebook και του Instagram υποχρεώθηκαν χθες έναν συμβιβασμό με 29 Αμερικανικές πολιτείες. Λοιπόν, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο οκτάμηνο. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: πεις.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί.

0: Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δι σαν στραγάλια, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης η μεγάλη αυταπάτη, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων. Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση από τον άχαστο Αλέξη στο Μπουζουξίδικο για να διώξουν τον Κασελάκη και το ραστόν αστερισμό της Τρόικας που αγωνιωδώς προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.
1: Τα νέα, φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, Ελισάβετ.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, πλασματικά έτυπο θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Σχεδιάστε πλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Ακόμη, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί, εκατολιστείς και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά. Βασική αιτία, κλιματική αλλαγή. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα social media, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ. Πολιτικό παρασκήνιο, το ΡΙΑΤ χρωστά 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλού Ιδιαίτερου Χιουρμάν στο Εξής. Ακρίβεια, 3 παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς.
0: Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερη συντάξη. Το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια. Ιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Στα υπόλοιπα θέματα, ελληνοτουρκικά, κλιμακώνονται οι εντάσεις και η προσπάθεια εφησυχασμού, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοικών σχεδιασμών, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο από δύο Παλαιστές κτηνοτρόφους και δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι στις πλημμύρες στο Νεπάλ.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τύμπανα πολέμου. Αναφορά επίσημο γράφου Τσάγκυρα σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ασπίδα το Αχιλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο, γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Εσπρέσο είναι in love στιγμές, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ, ο έρωτας του νούμερο 1 ερμηνευτή και τη συζύγου του. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφαντο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ακόμα ψάχνουν τον 66χρονο επιχειρηματία που είναι εδώ και πολλές ημέρες αγνοείται στα νερά. Ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοντα στα χρόνια του πόνου.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με την Political. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Και Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Και νοιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Αυτά μεταξύ άλλων από την Political. Και ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Και δεν έχουμε χρόνο.
0: Και έχουμε δεκάδες μηνύματα, αλλά δεν ξέρω πού να τα πιάσω τα μηνύματα, γιατί
1: από,
0: γίνεται
1: από τα σημαίακια μου.
0: Πού έχεις βάλει σημαίακι?
1: Από εκεί.
0: Μετά λες για μένα που διαβάζω, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Καλημέρα στον Γιάλη, καλημέρα στον Καβοντορίτη και 25 είμαι, να ξέρεις ακόμα.
0: Α, εντάξει, ω.
1: Λοιπόν,
0: ζήσε Μάη μου.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην... είναι συνταγή, να, της κυρίας Ιωάννας. Λοιπόν, μας την έστειλε, βλέπω. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
0: Ναι, αναφέρεται στο Νεπάλ και αυτά που λέγαμε πριν.
1: Αναφέρεται και στα αίτια της τραγωδίας.
0: Φώτη από τις Σέρες έχει κολλήσει με το 1985.
1: Με τον καύσωνα.
0: Το 1987 έγινε ο φωνικότερος καύσωνας.
1: 45-47 βαθμούς που λέει τώρα.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν έχει υπάρξει άλλος που είχε χίλιους τόσους νεκρούς.
1: Δεν θα θέλαμε να είχε τόσους, πιστέψτε με.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, έτσι.
1: Λοιπόν, πρωτάκουστο λέει, γυναίκα να μην της αρέσουν τα γλυκά, αλήθεια είναι, συγγνώμη. Από παιδάκι ούτε παγωτά δεν έτρωγα. Κάτι δεν πήγαινε
0: άνθρωπος,
1: καλά με μένα.
0: Κυρία μου, η Ιφηγένεια μου, τυχερός άνθρωπος.
1: Τρώω τα αλμυρά, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την σεζόν.
3: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: τώρα.
1: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Στον εισαγγελέα της Πάτρας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα καθηγητής μέσα εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης ότι είχαν σχέση από την ηλικία των 14 έως και των 17 ετών. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 49χρονος, εκτός από καθηγητής στο σχολείο, της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Κοπέλα 14 ετών κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα σε πάρτι στον αποκορονοχανίων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο πατέρας της. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρόκριση για την ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λευκής Σόφιας στον δεύτερο αγώνα των Playoff. Στις 7 το απόγευμα η κλήρωση με την Ένωση να μαθαίνει τους αντιπάλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μην νομίζετε τόση ώρα που δεν μας ακούτε ότι έχουμε πιάσει καμιά πολυλογία εδώ. Προσπαθούμε να λύσουμε τα διαδικαστικά της εκπομπής. Ποιος θα βγει, τι ώρα θα βγει, αν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή. Πρέπει να γίνουν λοιπόν και οι συνεννοήσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Εμείς να πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχει έρθει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη.
1: Γεια σου. Καλά είσαι? Να είσαι καλά.
0: Μην του υποσχεθείς τίποτα.
1: Τίποτα. Καλή σεζόν.
0: Και στο προηγούμενο που υποσχέθηκε κάτι δεν το έχει φέρει, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει. Θα σου φέρω πατατάκια. Ξέρω εγώ τι θέλει ο καθένας.
0: Εύκολο αυτό. Αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί τα μελτέμια, λέει εδώ στην Πάχουλη.
1: Έχουν ενισχυθεί τα μηνύματα, νόμιζα, έτσι όπως το είπα, γιατί βλέπω τα διάβαζα. Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
0: Κυρία Κατερίνα, 7 μποφόρ στην Πάτμο, γεμάτα λέει κιόλας. Οπότε, ωραία εποχή λέει για διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές είναι. Ωραία εποχή για να κάνετε εργασίες στην Ήπεθρο δεν είναι, λόγω των ανέμων.

0: Πάντως ο μεγάλος χαμός έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαίνεται ότι απασχολεί πολύ τον κόσμο και έρχεται ο Γιώργος και λέει ότι η επικοινωνία που μπορείς να έχεις με έναν άνθρωπο, λέει, στην παραλία και που πίνεις το καφεδάκι σου κτλ., δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Αυτό δεν θα το βρεις.
0: Καλό το AI, αλλά καφεδάκι μαζί σου δεν πρόκειται να πιει.
1: Λαμπρό, με είπες πλάκα. Εντάξει, δεν μπορώ να αλλάξω. Τι να κάνω? Δεν ξέρω να φτιάχνω το πλυντήριο. Τι να κάνω?
0: Όχι, ρε παιδιά. Φέρνει το παράδειγμα της λάμπας που εντάξει είναι οκ. Okay. Πιο απλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά να αλλάξει μια λάμπα.
0: Εντάξει. Κατεβάζεις το γενικό. Πας, αλλάζεις τη λάμπα κτλ. Όχι, δεν έχει σχέση το να φτιάξεις το πλυντήριο. Είναι πολύ πιο σύνθετο.

0: Ο Γιώργος ρωτάει αν είναι δυνατόν να μας αντικαταστήσει κάτι που μπαίνει στην πρίζα. Αν το αφήσουμε εμείς, Γιώργο, μπορεί να μας αντικαταστήσει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Δεν προλαβαίνω, αλλά του χρόνου θα το κάνω. Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνω με τίποτα. Λέει ο Άγγελος, εφόσον το ΙΑΕ γνωρίζει από όλη την ανθρώπινη διανοητική δημιουργία ότι όλες οι θρησκείες, πολιτικές, ιδεολογίες, οικονομικές θεωρίες εναντίον του πόνου, του όλεθρου, της πείνας, του θανάτου, αν το AI αυτονομηθεί, θα πραγματοποιήσει το επιθυμητό που δεν έχει επιτεθεί έως τώρα από τον άνθρωπο, μεταξύ άλλων. Γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα. Να σου πω, δεν μου έχεις πει τίποτα. Περίμενα από σένα να μου πεις για τον Χάρη.
0: Γυρίσανε. Γυρίσατε. Ναι, φύγανε λέει, πήγανε στην Βρετανία.
1: Έφτασαν.
0: Έφτασαν τα, τα παιδιά. Έφτασε η οικογένεια ολόκληρη.
1: Γίνεται χαμός, σας λέει, έχουν ανακληθεί άδειες.
0: Έχουν εγγραφτεί τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι, απλά τα πράγματα.
1: Το νομίζω θέμα ότι είναι, με αυτό θα ασχολούνται.
0: Θα τους παίζουν τώρα τα άλλα παιδάκια. Όχι τα παιδάκια τα μικρά.
1: Όχι,
0: ενώ
1: εσύ,
0: θα την παίζουν την οικογένεια, θα τους μιλάνε ή θα τους κρατάνε μούτρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Που φύγανε.
1: Δεν νομίζω πια. Την επόμενη εβδομάδα θα πάει στο σχολείο,
0: Δεν τους ξέρεις καλά τους Βρετανούς.
1: Δεν τους ξέρω, αλλά δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, για τα πελές. Να έχουν τέτοιο πρόβλημα.
0: Δεν τους ξέρεις καλά. Δεν θα περάσει έτσι εύκολα αυτό που έκαναν και έφυγαν από τη χώρα και απαρνήθηκαν και τίτλους και τη βασιλική οικογένεια και τα σχετικά. Να ξέρεις ότι αυτό τους το φυλάνε.
1: Και λες να το πάνε στα παιδάκια αυτό το πράγμα. Λες να
0: όχι,
1: το έχουν μεταφέρει.
0: Για τα παιδάκια. Δεν λέω για τα παιδάκια.
1: Νόμιζα τα άλλα παιδάκια θα τους μιλάνε στο σχολείο, έτσι όπως το
0: πες. Όχι, καλέ. Λέω για όλους. Λέω θα τους παίζουν, θα τους κάνουν παρέα.
1: Τους άλλους δεν θα τους παίζουν, όχι.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Πάντως επιστρέφουν να το διευκρινίσουμε ως ιδιώτες, όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής.
0: Αυτό πάει, χάθηκε.
1: Οικογένειας. Καλά.
0: Χάθηκε, δεν ξέρω.
1: Προς το παρόν χάθηκε, νομίζω. Να σου πω κάτι, κάθε εμφάνισή τους, νομίζω, μπορεί να μην, υπάρχει προς το παρόν κάποια αλλαγή στους ρόλους του ζεύγους, αλλά νομίζω ότι κάθε εμφάνισή τους θα θεωρείται βασιλική. Έτσι θα αντιμετωπίζεται.
0: Κάτσε να δούμε αν θα τους παρέχουν την ασφάλεια και τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη αντίδραση ήταν ναι, να έχουν, αλλά δεν θα τα πληρώνουμε εμείς φορολογούμενοι. Κάτσε να δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουν για να βγάλουν τα προς το ζήν.
1: Δεν θα πεινάσουν, Ελισάβετ. Δεν θα πεινάσουν. Κάποιο επίδομα το πολύ πολύ να χρειαστεί να πάρουν, αλλά σπίτι έχουν. Θα μείνουν εκεί στο Cotswolds, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Λοιπόν, σε μια έτσι βίλα. Εκεί ζουν πάρα πολύ διάσημοι star. Ο Μπέκαμ, οικογένεια Μπέκαμ. Κέιτ Μος, Λίαμ Κάλαχερ.
0: Α, τους καημένους.
1: Επίσης έχουν μετακομίσει εκεί οι καλές φίλες της Μέγκαν και του Χάρη, Έλεν Ντετζενέρης και Πόρσια Ντερόση. Θα έχουν κάποια παρέα, θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Φτώχεια. Φτώχεια που λέγει.
0: Φτώχεια καταραμένη.
1: Φτώχεια.
0: Πού μας έριξες.
1: Έχω έναν φίλο ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στο Λονδίνο. Το έχει εξοχικό. Οπότε γνωρίζει την περιοχή και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται περί φτώχειας.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο μαζί μας. Είδαμε χθες και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός για τη σύνταξη ισχυρίας. Είχαν έρθει ήδη και κάποια μηνύματα χθες για κάποιους που έλαβαν τη σύνταξή τους, περίμεναν προφανώς ότι θα δουν κάποια λεφτά, δεν τα είδαν και τώρα θα μας δώσει τα φώτα του ο κύριος Ρίζος για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και ποιοι πρέπει να περιμένουν να δουν περισσότερο ποσό, μεγαλύτερο ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Κύριε Ρίζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβουμε καταρχάς τι έχει γίνει με αυτή την νομοθετική ρύθμιση και να απαντήσατε και σε αυτό που λέει η Ελισάβετ. Υπάρχει έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, η νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένη αφορούσε την αύξηση των συντάξεων κυρίας. 8.500 περίπου περιπτώσεις οι οποίες είχε γίνει μείωση στις συντάξεις τους, δηλαδή είχαν μειωθεί οι συντάξεις από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το θάνατο του συνταξιούχου που μεταβιβάστηκε η σύνταξη. Κυρίως αφορούσε συντάξεις του δημοσίου και τώρα έπρεπε να γίνει με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε τον προηγούμενο μήνα και ψηφίστηκε η προσάρτηση του δημοσίου ξανά στα επίπεδα του 70% της τότε σύνταξης.
0: Ωραία. Είπατε ότι αυτό αφορούσε κυρίως του δημοσίου. Δεν κόπηκαν ποτέ τα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές. Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή η γραμμή. Οπότε είναι εύκολο να μας μιλήσετε κανονικά από το τηλέφωνο.
2: Τώρα.
1: Ναι. Ναι.
2: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Όχι. Έχει εξακολουθούν. Ναι, τώρα καλύτερα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λέγατε ότι ήταν κυρίως του δημοσίου. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είχαν γίνει περικοπές στις ιδιωτικές συντάξεις.
2: Περικοπές σε συντάξεις που χορηγούνταν από τα ταμεία του πρώην ιδιωτικού τομέα. Και εκεί υπήρχε και σοβαρό πρόβλημα και λέγαμε ότι για να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να μην ζητηθούν 1.000 ευρώ από τους δικαιούχους, έπρεπε να δοθεί πολιτική λύση. Η πολιτική λύση που επελέγει ήταν να μην γίνει η περικοπή καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή να μετά τη συμπλήρωση τριετίας να μην μειώνεται η σύνταξη της κυρίας. Να παραμένει στο 70%. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι θετικό, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσό του 70%, και να θυμίσω ότι ούτε προμνημονιακά δεν έμεναν στο η σύνταξη της κυρίας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή λέει η αντιπολίτευση ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση βαφτίζει παροχή την επαρεμφορά στα προνόμου Κατρούγκαλου. Δεν τον ακούω τον κύριο Ρίζο. Φράνσις και κύριε Ρίζο, θα σας ξανακαλέσουμε γιατί κόβεται συνέχεια η γραμμή.
0: Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε άλλη μία προσπάθεια για να καταλάβουμε, γιατί είναι κέριο να δούμε και πού στηρίζεται η κριτική της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά στηρίζεται και στον αριθμό.
1: Και στον αριθμό, βεβαίως, γιατί δεν είναι. Γιατί μένουν σε όσους δεν θα πάρουν σύνταξη.
0: Ναι, ότι μόλις 8.500 θα δουν αλλαγή, τέλος πάντων, στο ποσό που θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και ότι είναι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χειρίες που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Μέχρι να δούμε λοιπόν, έχουμε ξανά τον κύριο Ρίζο? Όχι.

0: Λοιπόν, για να κάνουμε άλλη μια δοκιμή.
1: Τώρα κύριε Ρίζο, όλα θα είναι καλά.
2: Ναι, καλημέρα ξανά.
1: Ωραία, σ' ακούει τώρα, τώρα κύριε Ρίζο. Λοιπόν,
0: τώρα
1: λέγαμε για τον αριθμό, επειδή το λέει και η αντιπολίτευση, ότι πολύ λίγοι συνταξιούχοι είδαν τη βελτίωση των συντάξεων λόγω θανάτου. Λέει, μόλις 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου διάβαζα.
2: Ναι, ακριβώς, αλλά είναι και κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν θα δουν τη μείωση, δεν θα μειωθεί η σύνταξή τους μετά την τριετία. Το πρόβλημα που δημιουργείται, δημιουργείται στο γεγονός ότι προκύπτουν δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Mm-hmm. Αυτή δηλαδή που ο θάνατος του αγαπημένου του προσώπου, με βάση το οποίο έγινε η μεταβίβαση, έγινε μετά το Μάιο του 2016, που θα παίρνουν το 70% της σύνταξης, και όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος είναι πριν το Μάιο του 2016, οι οποίοι έχουν υποστεί τις περικοπές, οι οποίοι έχουν υποστεί και τις μνημονιακές περικοπές και παίρνουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη. Πάντοτε όταν δημιουργείται ένα τέτοιο δεδομένο, δηλαδή έχουμε δηλαδή δύο ταχύτητες, με τη μία ταχύτητα να λαμβάνει πολύ λιγότερα χρήματα από τη δεύτερη, είναι, προκύπτει μια σοβαρή αδικία.
0: Και αναδρομικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν αυτοί που τους είχε περικοπεί.
2: Ναι. Όχι, δεν θα γίνει, δεν θα δοθούν καθόλου αναδρομικά.
0: Δεν θα δοθούν αναδρομικά. Τώρα έχουμε ερώτηση εδώ.
1: Πότε μπορούν να προσφύγουν?
2: Μπορούν να προσφύγουν. Όποιοι θέλουν μπορούν να προσφύγουν κανονικά δικαστικά και να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους στο δικαστήριο, στα διοικητικά δικαστήρια.
0: Στις επικουρικές χειρίες που έχουν περικοπεί, ξέρουμε τι θα γίνει?
2: Για τις επικουρικές δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρξει θέμα επανόδου στο 70% των επικουρικών. Νομίζω ότι οι επικουρικές θα λειτουργήσει κανονικά όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα το σύστημα, δηλαδή μετά την τριετία περικοπή στο 35%.
1: Μάλιστα. Και για τη συντάξη χειρίας του ΟΓΑ, ρωτάνε.
2: Η συντάξη χειρίας του ΟΓΑ είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, καθώς λειτουργούσε διαφορετικά η περικοπή, δηλαδή σου κόβανε το λεγόμενο ποσό της βασικής σύνταξης, το οποίο αποτελούνταν από ένα τμήμα που δεν είχαν χορηγηθεί εισφορές, αλλά φαίνεται ότι οι συντάξεις χειρίας του ΟΓΑ θα ωφεληθούν από το δεύτερο, από το δεύτερο άξονα της τροπολογίας, που έλεγε ότι λαμβάνει κάποιος δύο εθνικές συντάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λαμβάνουν μία σύνταξη η οποία παραμένει στα 446 ευρώ.
1: Άρα οι συντάξεις του ΟΓΑ είναι εκτός αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, με βάση τα δεδομένα όσοι είχαν από την τροπολογία είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Άρα αδικημένοι και αυτοί, και αδικημένοι και όσοι, όσοι έχουν λάβει συντάξεις χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Όσοι έλαβαν τη συντάξη χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς έχουν γίνει όλες οι περικοπές κανονικότατα,
1: ναι,
2: και είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 35% η σύνταξή τους, ίσως και λιγότερα.
1: Άρα δεν ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις όμως, αυτό να τα διευκρινίσουμε.
2: Όχι.
1: Ωραία. Okay. Αλισάβετ, θέλεις λοιπόν, κάτι άλλο για τη συντάξη χειρίας, γιατί έχω μία απορία.
0: Γιατί εγώ ήθελα να πάω λίγο στο νομοσχέδιο με τα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε τι αλλάζει, επειδή το είδαμε να παίζει σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε κατευθείαν να κάνω μια ερώτηση μόνο, γιατί γίνεται ένας χαμός και νομίζω ότι τσεπώ ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά επειδή νομίζω ότι έρχεται ΔΕΘ και θα σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά το ζήτημα, να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Μπορείτε να μας εξηγήσει το νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί ή όχι και σε ποιο βαθμό?
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε κάποιες βασικές προβλέψεις. Ποιες ήταν αυτές οι βασικές προβλέψεις? Ήτανε τα ζητήματα που αφορούσαν τις εισφορές, οι οποίες εισφορές, αν θυμάστε καλά, στο νόμο Κατρούγκαλου υπολογίζονταν με ποσοστό επί των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι το 2020, το 4670 του 2020. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που αφορούσε τις εισφορές άλλαξε. Επίσης το κομμάτι που αφορούσε τις συντάξεις χειρίας είχε δύο τμήματα. Είχε ένα τμήμα που έλεγε ότι αν είσαι κάτω των 55 παίρνεις τη σύνταξη για τρία χρόνια και γεια σου. Δεν ξαναπαίρνεις μετά από εκεί και πέρα ποσό σύνταξης. Υπήρχε μια τεράστια κατακραυγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τότε ήταν που οι χείρες, οι νεαρές είχαν δημιουργήσει αυτό το σωματείο αξία, το οποίο έθεσε πολύ σοβαρά το ζήτημα των συντάξεων χειρίας επιτάπητος, το οποίο άλλαξε εντός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργό την κυρία Χτσιόγλου, αν θυμάστε καλά. Και στη συνέχεια το κομμάτι συντάξεων χειρίας αλλάζει ξανά τώρα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου που άλλαξε επί της παρούσας κυβέρνησης ήταν το κομμάτι που αφορούσε τον υπολογισμό της σύνταξης και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Mm. Γιατί το νόμος Κατρούγκαλου είχε πολύ χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό όμως δεν άλλαξε με πολιτική βούληση, άλλαξε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είπε ότι πρέπει να αλλάξετε τα ποσοστά να πλήρωσες από το για τα έτη 30 και πάνω, γιατί είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
2: Και πάλι είχε έρθει ο νόμος Βρούτσης και άλλαξε τα συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί και πέρα εφαρμόζεται πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει σε σχέση με τις παροχές, μάλιστα δεν έχει εκδοθεί και ο λεγόμενος ενιαίος κανονισμός παροχών. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά και το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα επιδόματα. Δηλαδή, ποια επιδόματα παίρνει ο κάθε συνταξιούχος, με τι ποσά κλπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο ενιαίος κανονισμός παροχών για τον νόμο Κατρούγκαλο εν έτη 2026, ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί το 2016.
0: Άρα δεν έχει καταργηθεί ο νόμος
1: Κατρούγκαλο,
0: αλλά ξυλώνεται κομματάκι κομματάκι.
2: Έχουν ξυλωθεί ένα κομμάτι που αφορούσε τις εισφορές, το οποίο ξυλώθηκε με... Ήταν πράγματι και προεκλογική δέσμευση της τότε επερχόμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2019, το οποίο άλλαξε το 2020. Α, άλλαξε το κομμάτι των συντάξεων χειρίας Β, το μισό επί ΣΥΡΙΖΑ και το μισό επί Νέας Δημοκρατίας, να το θέσουμε έτσι. Και Γ, το κομμάτι των ποσοστών αναπλήρωσης, τα οποία ποσοστά αναπλήρωσης άλλαξαν όμως με βάση απόφαση.
0: Με βάση δικαστική απόφαση, ναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα επαγγελματικά ταμεία, επειδή έρχονται κάποιες ερωτήσεις, ρωτάει εδώ ακροάτρια, λέει, οι συντάξεις που λαμβάνουν ανήλικα τέκνα θανόντος πατρός επηρεάζονται?
2: Οι συντάξεις, στις περιπτώσεις που έχουμε θανάτους δύο γονέων, πλέον θα λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις τα τέκνα αυτά, επομένως θα πάρουν λίγο περισσότερα χρήματα. Κατά τα άλλα δεν επηρεάζονται καθόλου.
0: Και άλλη ερώτηση. Λέει, τα δύο χρόνια προϋπηρεσίες που κλάπηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή ένα κλιμάκιο των 59 ευρώ το μήνα, θα τα δώσουν πίσω στους δημοσίους υπαλλήλους?
1: Όχι, όχι. Άκουσες το όχι. Το κατάλαβε πριν τελειώσει.
0: Ούτε καν τελείωσε την πρόταση. Λοιπόν, πάμε κύριε Ρίζο και στα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε, γιατί παίζει σήμερα πολύ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, επειδή σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι αλλάζει?
2: Το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία φέρνει κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες καθιστούν πιο ευνοϊκή και επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση. Μάλιστα, η παρούσα κυβέρνηση είχε ψηφίσει μια διάταξη με την οποία φορολογούνταν τα κεφάλαια των επαγγελματικών ταμείων και είχαν καταστήσει μη συμφέρουσα την ένταξη στα επαγγελματικά ταμεία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται να διορθώσει αυτό πρώτον, και δεύτερον να προσπαθήσει να επεκτείνει τη χρήση των επαγγελματικών ταμείων, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ένταξη κλάδων σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης, ο οποίος αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε εισαγωγικά μικρών επαγγελματικών ταμείων μέσω ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικού τύπου. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα, εκτός από την δημιουργία επαγγελματικών ταμείων, να υπάρχει και η δυνατότητα της ένταξης ομάδων μέσα σε ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικού τύπου, τα οποία θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση σαν να υπήρχαν επαγγελματικό ταμείο από πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, πέραν του πολιτικού, είναι ένα θέμα και κουλτούρας. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα καθόλου.
2: Καταρχάς, να πει σε κάποιον πλήρωσε εισφορές για οποιοδήποτε λόγο είναι λίγο.
1: Προφανώς.
2: Με αυτά που έχουμε περάσει την τελευταία 15 ετία, είναι λίγο μη εύκολο να πετύχει το στόχο του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: ευγενικά
2: να πει κάποιον εργαζόμενο να πληρώσει μια εισφορά τύπου 50, 60 ευρώ, 70 το μήνα, εν ώψη της λήψης κάποιες παροχές σε 30 χρόνια από σήμερα. Δεν ανήκει στην κουλτούρα τη δική μας αυτό το κομμάτι, και για τον ακριβώς το λόγο και δεν έχουν επιτύχει τα επαγγελματικά ταμεία τόσο όσο ακούμε να είναι επιτυχημένα, ειδικά
1: να ρωτήσουμε, κύριε Ρίζο, συγγνώμη, τα ταμεία από πότε έχουν, θέλω να πω, πότε νομοθετήθηκαν εδώ στη χώρα μας πρώτα?
2: Τα επαγγελματικά ταμεία το 2002.
1: Α, το 2.
2: Ναι, είμαστε 24 χρόνια μετά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4-5, δηλαδή υπάρχει το επαγγελματικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο κατά κύριο λόγο καλύπτει υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχει το επαγγελματικό, έγιναν 4 επαγγελματικά ταμεία από επικουρικά των φαρμακοϋπαλλήλων, των υπαλλήλων εμπορίου τροφίμων, των βενζινοπολών, των εκτελονιστών και κάποια άλλα μικρά, τα οποία λειτουργούν με βάση τις αποφάσεις των επαγγελματικών ταμείων, με βάση τη δομή των επαγγελματικών ταμείων, αλλά είναι και μικρές παροχές οι οποίες χορηγούν. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα στους φαρμακοϋπαλλήλους, για παράδειγμα, που αναγκάστηκε το επαγγελματικό ταμείο να συνεχίσει να δίνει τις παροχές του πρώην ΤΑΙΦΕ, έχουν γίνει 5 περικοπές στις συντάξεις λόγω του ότι δεν έβγαινε το ταμείο.
1: Ναι. Μάλιστα. Προσπαθώ να καταλάβω σε αυτή τη φάση είναι εύκολο το στοίχημα να πετύχει, γιατί το ακούμε πολλά χρόνια.
2: Γι' αυτό το λόγο μέσα έχει βάλει και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια στην νομοθεσία το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορέσει να προωθήσει και αυτού του τύπου την ασφάλιση.
1: Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Σπύρο. Σε διαδοχική ασφάλεια ή καογά, 3.000 εποχιακά ένσημα προφανής εννοεί από 1985 έως 2005 ΙΚΑ, και αυτό είναι 3.000 εποχιακά από 1985 έως 2005 ένσημα ΙΚΑ και 17 χρόνια σήμερα ΟΓΑ ΕΦΚΑ, μπορεί να πάει μειωμένη στα 62?
2: Όχι, γιατί τελευταίες φορές είναι ΟΓΑ και δεν μεταβάζει ΟΓΑ, πρέπει να πάει 67 υποχρεωτικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Plus Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7-Up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Σε λίγη ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Περισσότερα στο real.gr. Ξεβερώνουν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Σε επιχείρηση κατάρρευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμετείχαν ελληνικοί Patriot στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: πολύ αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10 και πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως,
0: η παράδοση της επέκτασης του μετρό είναι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Προστίθεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο. Και να πούμε ότι ξεκίνησε η εκδήλωση, η τελετή παράδοσης με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η τελετή πραγματοποιείται στον σταθμό Μίκρα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να κάνει και την πρώτη του διαδρομή με το μετρό προς την Καλαμαριά πριν από την τελετή παράδοσης. Επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή. Συνομίλησε με στελέχη, με εργαζομένους του μετρό της συμπρωτεύουσας. Αυτή την ώρα έχουμε τις ομιλίες. Ο Απόστολος Τζιζικώστας, ο αρμόδιος επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές, είπε νωρίτερα ότι 63.000 επιβάτες θα κινούνται καθημερινά. Αυτό σημαίνει 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια περίμενε εδώ και πολλά χρόνια μάλλον το μετρό, και τα τελευταία χρόνια έχει, τους τελευταίους μήνες έχει και την ταλαιπωρία με τα έργα του flyover.
1: Εντάξει.
0: Είναι σημαντική αποσυμφόρηση
1: τόσες
0: χιλιάδες αυτοκίνητα να μην κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης.
1: Είδες τι έχει γίνει έτσι το τελευταίο 24ωρο με την κυρία Έλενα Κρήτα?
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης.
1: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της κυρίας Γεωργασίου.
1: Της κυρίας Γεωργασίου, ναι, στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει, διάβαζα χθες και την... την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπλοκάρει την εκλογή.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τουλίπουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Είναι ένα κοινοβουλευτικό θρίλερ. Διαβάζω και το θέμα το οποίο έγραψε χθες ο Γιώργος Τουλίπουρέτζος στο real.gr. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής, θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 τετάρτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Στην πράξη, για να εκλεγεί η κυρία Κρήτα ή όποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να συντρέξουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους, το 1 τέταρτο του όλου αριθμού, στο πρόσωπό της. Και δεύτερον, οι θετικές ψήφοι, και αυτό είναι το κυριότερο, να είναι περισσότερες από τα παρόν, καθώς δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Και αν η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή οι 75 είπαμε, ναι, θετικές ψήφοι, φαίνεται πως θα επιτευχθεί, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει μετατρέπει την ψηφοφορία σε θρίλερ, καθώς αν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πακούσουν στη γραμμή και ψηφίσουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί. Η μόνη περίπτωση να εκλεγεί θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πολλοί βουλευτές της, να επιλέξουν την αποχή, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων, σε βαθμό που τα παρόν θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.
0: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι σαφές αν από πριν. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια στάση θα κρατήσει όντως η Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί να αλλάξει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να, αλλά δεν νομίζω. Κάποιο άλλο άτομο.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Μέχρι να αρχίσει η ψηφοφορία μπορεί να γίνει,
0: βλέπω.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι. Εννοώ τυπικά.
0: Τυπικά μπορεί, αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι θα
1: γίνει. Γιατί
0: θα την
1: το λέω, αν προβλέπεται από τη στιγμή που έχει κατατεθεί μία πρόταση. Αν μπορεί να αλλάξει πρόταση μέχρι την ψηφοφορία, μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι τέτοιο, ειδικά μετά το θόρυβο που
0: ακριβώς
1: έχει σηκωθεί. Αν η πρόταση όμως καταψηφιστεί, δεν μπορεί να επαναληφθεί με νέα πρόταση. Καταλαβαίνεις, αυτό θέλω να πω.
0: Διαβάζοντας τη δήλωση που είχε κάνει η Ρένα Δουρού, ήταν πρώτη είναι κιόλας στην κυρία Κρήτα για να αναλάβει τη θέση της Αντιπροέδρου. Το βρίσκω λίγο δύσκολο να την αντικαταστήσει.
1: Δεν
0: τώρα
1: ξέρω αν δηλαδή έχει κατατεθεί εντωμεταξύ επίσημα.
0: Λέει ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια η κυρία Κρήτα, είναι μαχητική, δραστήρια συνάδελφο στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της δημοκρατίας, η Έλενα Κρήτα μπορεί να εισφέρει πολλά, και της ευχήθηκε μάλιστα και σιδεροκέφαλη.
1: Ναι.
0: Η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει σχέση με την συμπεριφορά, με την.
0: Με όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Όσα έχουν υποθεί. Έτσι.
0: Και τους διαπληκτισμούς που κατά καιρούς έχουν ξεσπάσει εντός και εκτός κοινοβουλίου,
1: ναι,
0: με άλλους βουλευτές.
1: Νομίζω πάντως ότι είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μικρόψυχο.
0: Όταν λες μικρόψυχο.
1: Από την πλευρά της πλειοψηφίας, να μην το υποστηρίξει.
0: Κοίτα, θα συμφωνήσω ότι. Ό,τι και να έχεις, το λύνεις με τον διάλογο. Δηλαδή, αν προκύψει ή αν έχουν προκύψει περιστατικά και διαφωνίες με την κυρία Κρήτα όσον αφορά διάφορα θέματα και χειρισμούς και κουβέντες που έχουν υποθεί εντός και εκτός κοινοβουλίου, τις λύνεις.
1: Ρε παιδί μου, αλλά το
0: παιδί. Δεν είναι. Τώρα
1: υπάρχει το Προεδρείο. Δεν έχει κάποιους. Η εκπροσώπηση στο Προεδρείο βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο κανονισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση τη δύναμη των κομμάτων, ποιος είναι, 1, 2, 3, 5, 5ος αντιπρόεδρος. Λοιπόν, προφανώς μπορεί η πλειοψηφία να μπλοκάρει κάποια πράγματα, όπως μπορεί να μπλοκάρει προανακριτικές, προτάσεις εννοώ. Για προανακριτική, για εξεταστική, προφανώς μπορεί να τον μπλοκάρει. Το θέμα είναι αν έχει νόημα να τον μπλοκάρεις.
0: Ναι, και αν έχει κάνει την πρόταση ένα κόμμα, γιατί να μπλοκάρει την επιλογή που έχει κάνει ένα κόμμα τώρα. Όσον αφορά, συμφωνείς, δεν συμφωνείς με τις απόψεις, γιατί όλοι συμφωνούν με τις απόψεις που έχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής.
1: Όχι,
0: έχουν εκφραστεί με διαφοροποιήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι.
1: Τέλος πάντων, είναι επιλογή.
0: Πολύ κακό και το τίποτα είναι.
1: Είναι επιλογή ενός κόμματος. Δεν νομίζω. Θα έλεγα ότι είναι όπως μιλάει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για θεσμική απρέπεια, θεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τσίπρα. Να ανέβει πριν κάνει στην ΔΕΣ Θεσσαλονίκη, πριν κάνει τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Έτσι είναι και αυτό μια κοινοβουλευτική απρέπεια. Συγγνώμη, γιατί είναι μια πρόταση του κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και πρέπει να γίνει σεβαστή. Γι' αυτό και υπάρχουν και αντιδράσεις. Και να σου πω και κάτι, δεν το λέω αν είναι γυναίκα ή όχι. Το λέω γιατί είχε γραφτεί πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Λοιπόν, λίγο
1: δεν
0: πριν
1: ξέρω
0: πάμε,
1: να αλλάξει στάση όμως.
0: Ναι, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και μια χρηστική είδηση. Γιατί από σήμερα πρέπει να κάνουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή οι πρωτοετής.
1: Βέβαια,
0: φοιτητές.
1: Να το πεις.
0: Να το πούμε λοιπόν για τα πρωτάκια των πανεπιστημίων. Ωραίο, δεν ακούγεται τα πρωτάκια.
1: Τι δεν θα δίνα να έπρεπε να κάνω εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Τι δεν θα δίνα.
0: Θυμάσαι τότε που πηγαίναμε εμείς με τη χαρτούρα και στηνόμασταν στη γραμματεία. Έλεγε γραμματεία ανοιχτή 11 με 1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Το 11 με μία καλά έκανες και το τόνισες, γιατί τόσο ήταν ανοιχτή.
0: Τόσο ήταν ανοιχτή η γραμματεία τότε. Λοιπόν, πήγαινες με τα χαρτιά σου, στενώσουν στην ώρα, αν είχες και

0: Οι καλύτερες ευχές για μια νέα αρχή.
1: Θα κάνω και σε σένα.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Θα κάνω και σε σένα, ναι, την ερώτηση παγίδα.
0: Oh.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω απαντήσει χρόνια αυτό. Θα ήθελες να γύριζες. Βέβαια, σε φιτούλη,
0: ναι,
1: θα ήθελες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελες να γύριζες στο Λύκειο αυτή τη στιγμή και ας έπρεπε να ξαναδιαβάσεις για να δώσεις πανελλήνιες.
0: Πού? Στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, στο Λύμπαερο, να σε γυρίσω κάπου στη χρονοκάψουλα, θα σε πάω στο πανεπιστήμιο. Στο Λύκειο.
0: Τι να ξανατραβήξω τώρα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, προτιμάς δηλαδή η σημερινή ηλικία από το να σε γυρίζαμε πίσω στο Λύκειο. Απλά και μόνο για να μην διαβάσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί δεν ήταν το πρόβλημα το διάβασμα τώρα, εντάξει. Ήτανε κάπως το...
1: Θέλω να το σκεφτείς το διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν, και να μου απαντήσεις.
0: Όχι. Εμένα, εγώ έχω μείνει σε μία ηλικία. Όποιος με ρωτήσει τι αισθάνομαι, πόσο αισθάνομαι δηλαδή.
1: Αισθάνομαι
0: 19. Είναι η στιγμή, η κομβική που έχεις συνειδητοποιήσει, έχεις περάσει. Είναι το πρώτο έτος, έχεις ολοκληρώσει το πρώτο έτος και έχω μείνει σε εκείνη την εποχή. Είναι νομίζω τα καλύτερα, μακράν τα καλύτερα χρόνια.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. 19-25. Λοιπόν, συμφωνώ, συμφωνώ. Εσύ θα γύριζες πίσω, Γιώργο, ούτε Τζιβελεκίδη, ούτε εσύ στο Λύκειο. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ αν. Δεν υπάρχει επιλογή, παιδάκι μου, να σε πάμε στο πανεπιστήμιο κατευθείαν.
0: Όχι, Χριστιανή,
1: η επιλογή σου είναι το σήμερα ή το Λύκειο. Τέλος.
0: Αυτό το σήμερα τελείωσε.
1: Αυτή είναι η ερώτηση, παγίδα.
0: Άντε, λοιπόν. Για πάμε σε διάλειμμα.
1: Εγώ πάω μια χαρά και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό.
2: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό

0: ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, γιατί είδαμε τα δημοσιεύματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καψιμάλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είδαμε τα στοιχεία και τα δημοσιεύματα. Την ώρα που αναζητούνται εναγωνίως λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και λέμε ότι και πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και πρέπει να δημιουργηθούν καινούρια, ότι είναι ουσιαστικά απαγορευτικό το κόστος για να χτίσει κανείς σπίτι.
2: Καταρχήν πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά και να αποπερατωθούν και όσα είναι ημιτελή, για να δώσουν οικονομικότερη πρόταση αγοράς ακινήτου ή και μίσθωσης. Όσον αφορά το κόστος, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα πέντε τελευταία χρόνια, συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τους τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Mm-hmm. Διότι μιλάμε πλέον για τιμές στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους για πολλούς λόγους. 5 και 6 χιλιάδες στα αστικά προάστια, δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
1: Το μέσο όρο πόσο, μέσος όρος κόστος κατασκευής, το μέσο όρο?
2: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2, 4.500, συν την εφορία 5.
0: 5.
2: Οπότε καταλαβαίνετε,
0: δηλαδή, είναι ποσοστιαία για τι αύξηση μιλάμε, κύριε Καψιμάλη, τα τελευταία 5 χρόνια που λέτε ότι είναι?
2: Έχουμε φτάσει και 80%.
1: Σε κάποια υλικά ή συνολικά εννοείται?
2: Συνολικά.
1: Τι έχει ακριβεί, κύριε, στα τούβλα?
2: Το κόστος ήταν 1.100 ευρώ. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω.
1: Ναι, τι έχει ακριβεί
2: όλα? Έχει αυξηθεί. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον, διότι τα δομήσιμα είναι ανύπαρκτα, και η παροχή υπηρεσιών, διότι η μεγάλη ζήτηση εργατοτεχνικού προσωπικού από το ελληνικό, το μεγάλο πρόσδεκτο του ελληνικό, στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες και μιλάμε για αμοιβές. Ας πούμε, ένας γυψοτεχνίτης μπορεί σήμερα μαζί με την ασφαλιά του να μας κοστίζει πάνω από 200 ευρώ την ημέρα.
0: Τι έγιναν οι εργατοτεχνίτες δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τι συνέβη?
2: Τα χρόνια της κρίσης, της μεγάλης κρίσης της Ελλάδος, της οικονομικής κρίσης, έφυγαν για το εξωτερικό και έφυγαν για βόρειες χώρες. Σήμερα, να ξέρετε, μιλάμε από τη Βαρσοβία. Εγώ είμαι στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Λοιπόν, και εδώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
1: Γιατί είχε παγώσει η οικοδομή τότε και είχαν φύγει.
2: Ακριβώς.
1: Είχε παγώσει ο κλάδος, ναι.
2: 10 χρόνια δεν μπορούσε να αντέξει ο άλλος στην Ελλάδα χωρίς οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να έχει εισοδήματα από εκεί που είχε τέλος πάντων ως ειδικός τεχνίτης. Άρα λοιπόν έφυγαν για χώρες που είχαν ανάγκη από τεχνίτες οικοδομών. Αυτοί δεν γύρισαν, διότι όπως ξέρετε οι αμοιβές στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερες από τις αμοιβές της Ελλάδος, παρότι είναι υψηλές πλέον στην Ελλάδα.
0: Τα ημιτελή διαμερίσματα, κύριε Καψιμάλη, τα ημιτελή διαμερίσματα είναι πολλά?
2: Εντάξει, είναι αρκετά και δεν θα πρέπει σήμερα, ας πούμε, να αφήνουμε ούτε ημιτελή διαμερίσματα, ούτε διαμερίσματα κλειστά. Ας δοθούν κίνητρα, διότι ξέρετε, θέλουμε να ανοίξει κάποιος το ακίνητό του που είναι κλειστό, αλλά το κρατάει κλειστό γιατί έχει προέλθει ο ιδιοκτήτης από μια μεγάλη καταστροφή. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσφέρει εγγυήσεις για τον ιδιοκτήτη όταν νοικιάζει ένα ακίνητο. Και γίνονται καταστροφές για διαφόρους λόγους και με τέτοιο τεράστιο κόστος ανακατασκευής και ανακαίνησης ενός σπιτιού, δεν έχει ο άλλος και να το ανακαινήσει για το ξανανοικιάσει.
1: Ναι, η ανακαίνιση, το κόστος είναι το ίδιο που μας είπατε για την κατασκευή? Είναι, δηλαδή θέλω να πω, το κόστος ανά τετραγωνικό είναι το ίδιο κατασκευή από την αρχή και ανακαίνιση?
2: Όχι.
1: Πόσο είναι η ανακαίνιση?
2: Το κόστος από την αρχή συμπεριλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, έχει καφές.
1: Ναι, όχι. Το λέω ανά τετραγωνικό, πόσο είναι η ανακαίνιση?
2: Είναι περίπου 1.000, 1.200, 1.500, ανάλογα με την ποιότητα που θέλει κάποιος να φέρει το ακίνητό του.
0: Ανακαινίζουν τα διαμερίσματα? Βλέπετε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα έστω για να τα βγάλουν είτε στην μακροχρόνια μίσθωση είτε κάποιοι και στη βραχυχρόνια?
2: Μαζικά όχι. Αυτό το πρόγραμμα το τελευταίο, το οποίο χρηματοδοτεί αρκετά μπορώ να πω για ανακαινήσεις, θα είναι ένα κίνητρο για να ανακαινιστούν κάποια σπίτια, γιατί σημειωτέων πλέον και τα νίκια είναι πολύ υψηλά και αρχίζουν να έχουν ενδιαφέρον και για τους ιδιοκτήτες.
0: Πάμε και εκεί τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται...
2: Ήτανε...
0: Ναι, χαμηλό, από ό,τι φαίνεται, με συγχωρείτε...
2: Πώς να επενδύσεις χρήματα για να εισπράξεις την επένδυση μετά από 15-20 χρόνια.
0: Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές πώλησης συμπαρασύρουν και τα ενίκια και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να έχουμε ενίκια που πρέπει να δώσει ο άλλος το 50% του εισοδήματός
1: ναι,
0: του για να
1: επιτρέψει. Αν Ελισάβετ, για να προσθέσω κάτι. Ακούστε, το γεγονός. Συγγνώμη,
2: είναι απλή κύριε... οικονομία.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Όχι, να προσθέσω το εξής.
2: Είναι απλή οικονομία. Μου κοστίζει ακριβά, θα πρέπει να έχω μια ανταπόδοση επί της 100 στην απόδοση της επένδυσης που κάνω. Αφού λοιπόν μου κοστίζει ακριβότερα από πριν 10 χρόνια και το ενίκιο θα ακολουθήσει την ακριβότερη αυτή επένδυση που κάνω.
1: Ωραία, άρα το νεόδμητο έχει αυξηθεί η τιμή του προφανώς η πώληση. Αφού έχει αυξηθεί το κόστος κατασκευής, έχει αυξηθεί και η τιμή του νεόδμητου. Σωστά.
2: Εννοείται.
1: Αυτό το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η τιμή του νεόδμητου δεν συμπαρασύρει και τα παλαιότερα ακίνητα. Προφανώς αυξάνει και η τιμή των παλαιότερων ακινήτων.
2: Είδατε λοιπόν τώρα τι γίνεται.
1: Εννοώ στην πώληση.
2: Παρασύρει φυσικά γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση και τα παλαιότερα και ποιοι κερδίζουν στα παλαιότερα, να λέμε και αλήθειες. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κατασχέσει χιλιάδες ακίνητα εναντί πινακίου φακής και σήμερα τα πουλάνε λίγο πιο κάτω από τα νεόδμητα. Απλά να πούμε λοιπόν ότι κατασχέθηκαν χιλιάδες ακίνητα για 20 και 30.000. Και σήμερα για τα ίδια κίνητα ζητάνε 200 και 250.000.
0: Μοιάζει λίγο σαν να κόβεις ένα κεφάλι και να ξεπετάγονται 2-3, κύριε Καψιμάλιο, όλο αυτό. Δηλαδή πάμε να λύσουμε το στεγαστικό κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις και στην πορεία φαίνεται ότι το ένα συμπαρασύρει τ' άλλο και τελικά ανεβαίνουν οι τιμές και των παλαιών.
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρόταση για την αποκτήση του υπευθύνους. Θέλουμε να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα για μας προσωπικά τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ανταγωνιστικό. Δεν θα θέλαμε. Αλλά εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες για την κοινωνία τι συμβαίνει. Ναι. Δώστε και νέα κίνητρα πόρο απαλλαγής να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα να εξισορροπήσει η αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Για να ξεμπλοκάρει λοιπόν, γιατί τα παλιά ακίνητα από ό,τι καταλαβαίνουμε και πολλές χιλιάδες, τα οποία έχουν μείνει τα κλειστά. Κάποια που έχουν μείνει κλειστά και ο κόσμος δεν θέλει να τα βγάλει στην...
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε εσείς ένα παλιό ακίνητο 70 τετραγωνικών στα Πατήσια. Για να το ανακαινήσετε θέλετε 20, 25, 30.000. Εάν εισπράξετε από πλευρά ενοικίου το ενίκιο που εισπράτατε πριν 10 χρόνια, δηλαδή 350-400 ευρώ, θέλετε 20 χρόνια για να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Οπότε γιατί να τον εκμήσετε, γιατί να τον νοικιάσετε. Στην πληροφορία, έτσι.
0: Και στο μεταξύ θα πρέπει να κάνω και νέα ανακαίνιση προφανώς μέσα στην 20ετία.
2: Εννοείται. Και επειδή δυστυχώς στη χώρα μας όλα κινούνται πρόσχερα, μιλάμε τώρα για την πρώτη συμμογενή χώρα στην Ευρώπη, την έκτη στον κόσμο, ανακαινίζουμε τα παλιά ακίνητα, μετά το φέροντα οργανισμό, που στα παλιά ακίνητα ο φέρον οργανισμός ουσιαστικά δεν έχει καμία ισχύ απέναντι σε ένα σεισμό. Δηλαδή θα μας προκύψει πάλι ένα πρόβλημα στο σπίτι από ένα σεισμό.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2.
6: συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κύριε Βελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
14: Κύριε Βελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Κύριε Βελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και υπομονή. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, το οποίο, όπως είπα, αλλάζει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ χιλιάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει λάσπες, με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Σε επιχείρηση κατάρριψης μη επαδρομένων αεροχημάτων συμμετείχαν ελληνικοί πάτριοτες στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμενας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 43χρονο αλλοδαπό στη Θεσσαλονίκη, επίτα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 3 τέρματα του Εμπαπέ και 1 του Βινίσιους, η Real Madrid της επικράτησε με 4-1 τη Sociedad, διπλασιάζοντας τις νίκες της σε ισάριθμα παιχνίδια του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στεφανία, και εσύ μη θα κάτσεις επιτέλους στην καρέκλα σου να αρχίσουμε, διότι έχουμε αφήξεις, έχουν έρθει στο σταθμό εδώ διευθυντές κτλ. Πρέπει λίγο να,
1: και τα λοιπά,
0: να συμπεριφερθείς αναλόγως.
1: Τι σημαίνει διευθυντές κτλ.
0: Διευθυντές. Δεν είναι ένας μόνο διευθυντής, υπάρχουν διευθυντάδες που λέω κι εγώ. Άρα πρέπει να συμπεριφερθείς αναλόγως. Μην μου κάνεις εδώ πέρα πηγαδάκια απ' έξω και τα σχετικά.
1: Δεν κάνω πηγαδάκια.
0: Έλα τώρα.
1: Και ο Αντώνης, και στον κλάβα του ταξί χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και για την κίνηση. Είδες παντού.
0: Όταν εννοείς για την κίνηση, δηλαδή αυτό το GPS που λέμε. Βάζεις Google Maps και βλέπεις που έχει,
1: δεν ξέρω, που έχει τεχνητή.
0: Πού είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε όλο αυτό?
1: Να σου πει που δεν έχεις. Αφού δεν μπορεί.
0: Αντώνη,
1: δεν μπορεί αυτό. Πώς το κάνετε αυτό? Πού τη χρησιμοποιείς?
0: Μόνο εσύ θα τη χρησιμοποιήσεις για να ανακαλύψεις τα ζουζούνια στον κήπο
1: σου. Όχι, για το real time, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως όλες οι αυτοκίνητες δεν έχουν το πολύ απλό που κατεβάζουν.
1: Το απλό.
0: Ναι, αλλά σου δείχνει το πολύ απλό.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται με την κίνηση. Για μπας και βρεις κάποια διέξοδο. Σου πει πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Με συγχωρείς.
1: Που προσγειώνεται και παντού εξάλλου.
0: Ακόμα. Α, μπράβο. Είναι και οικονομικό? Όχι, δεν είναι. Όχι. Προσγειώνεται παντού. Οικονομικό δεν είναι.
1: Αλλά προσγειώνεται παντού.
0: Ναι. Τι να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην κίνηση όταν έχουν.
1: Μπορεί να κάνει κάμπινγκ για παράδειγμα σε μία παραλία και να σου έρθει δίπλα το ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι πιο πιθανό από το να βρεις εσύ διέξοδο στο λεκανοπέδιο Αττικής και να φύγεις από άλλο δρόμο, θέλω να σου πω.
1: Αν τη σκέψου τώρα να είσαι με τη σκηνή σου σε μια ανοργάνωτη παραλία και να σου κάσει το ελικόπτερο δίπλα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, και απλό μπάνιο
1: και να
0: κάνω
1: στην παραλία. Και να μην ξυπνήσεις από τον ήλιο, να ξυπνήσεις από το. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Δεν είναι πουλάκια.
0: Έχει σηκωθεί όλο το σύννεφο.
1: Και η
0: όλη
1: σκηνή σου
0: της παραλίας. Και σε έχει πάρει και σε έχει σηκώσει. Η σκηνή σου έχει βρεθεί γύρω στα 100 μέτρα. Παραδείγματι, δεν την είχα βάλει ακριβώς εδώ τη σκηνή μου. Μήπως ήπια τόσο πολύ χθες και δεν θυμάμαι.
1: Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτη ώρα εκπομπής, Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και Στεφανία Κασιμή για 50 λεπτά ακόμα.
1: Τα μετράει, εγώ δεν τα μετράω, δεν είμαι τέτοια.
0: Ναι,
1: Γιώργος Ζεβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 1831.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου, υποδεχθείτε τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου μαζί με τη Real News και σας δίνουν αναπάντηχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια, βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office, τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips and tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Μην καθυστερούμε άλλο.
1: Μας γραμμή, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε μετά την έξαρση του τελευταίου διαστήματος. Υπάρχει ρεκόρ σε κρούσματα, τα οποία όλο αυξάνεται. Όλα αυξάνονται. Έχετε εσείς διαπιστώσει από πού προέρχεται, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης των κρούσματων?
2: Έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, καταρχήν για να το βάλουμε στη σωστή του βάση, ήταν πάντα εδώ, έτσι. Όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιός του Δυτικού Νείλου και ανάλογα με την χρονιά, όπως και το 2018, ήταν πολύ, πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Δηλαδή ακόμη είμαστε αρκετά πίσω από το 2018. Υπάρχουν πάντα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου. Το τι συνέβαλε και έχουμε αύξηση φέτος, γιατί περίπου αντίστοιχη αύξηση έχουν και άλλες μεσογειακές χώρες, είναι κυρίως το γεγονός του θερμού χειμώνα που ακολουθήθηκε από μία άνοιξη με αρκετές βροχές, το οποίο ευνόησε την επόαση των βρονύφων και των κουνουπιών.
0: Μήπως έπρεπε λοιπόν, επειδή το ξέραμε, το είδαμε ότι είχαμε έναν πιο θερμό και υγρό χειμώνα, να έχουμε κάνει ψεκασμούς νωρίτερα ή να έχουμε κάνει πιο στοχευμένους ψεκασμούς? Μήπως κάτι έγινε λάθος, θέλω να πω, στην προετοιμασία?
2: Ο ΕΟΔΗ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράση και ένα πρόγραμμα ψεκασμών, το οποίο πρέπει να γίνει από τους Δήμους και την περιφέρεια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας όλους αυτούς τους παράγοντες που τους έχουμε αναφέρει. Φέτος έγιναν οι ψεκασμοί, όπως έχουν γίνει και τις προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα τώρα, και κυρίως λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων, γιατί το πρωτόκολλο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο κρούσμα, γίνεται νέος ψεκασμός στην περιοχή, έχουν γίνει περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Περισσότεροι πόσο?
2: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ψεκασμοί στη δική μας αρμοδιότητα, είναι γύρω στους 30 με 35% ναι.
0: Περισσότεροι και στη σωστή στιγμή, κύριε Δεμιστοπλέος.
1: Αυτό είναι η Ελισάβετ που λέει σωστό, γιατί το θέμα ότι ακόμα και αν γίνονται τώρα είναι αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή.
0: Το λέω και συγγνώμη κιόλας, και με αφορμή και την ανακοίνωση που έχει βγάλει, δύο ανακοινώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Λέει ότι δεν μπορεί, λέει, η αντιμετώπιση του ιού να αρχίζει όταν εμφανιστούν τα ανθρώπινα κρούσματα. Αφήνει εχμές ουσιαστικά.
2: Αν με ρωτάτε για τους Δήμους, αν έχουν εκτελέσει όλοι ακριβώς το πρόγραμμα των ψεκασμών εκεί που θα έπρεπε να τον εκτελέσουν, υπάρχουν κάποιοι Δήμοι μπορεί να μην το έχουν κάνει αυτό. Αλλά ότι έχουν γίνει οι ψεκασμοί, έχουν γίνει οι ψεκασμοί. Δεν είναι ότι έχουν ξεφύγει σε αυτό. Δηλαδή, σας λέω και στην Ιταλία, αντίστοιχη αύξηση κρουσμάτων έχουμε.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, να πάμε λίγο και σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε με τον Παύλο Πολάκη, γιατί είδαμε ότι άσκησε κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έδωσε και κάποια στοιχεία όσον αφορά τις ΜΕΘ και το προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά και τα κτηριακά έργα και τα έργα ανακαίνησης και αναβάθμισης που έχουν γίνει στα νοσοκομεία, λέγοντας από τη μία ότι τα επιπλέον κρεβάτια στις εντατικές ήταν κυρίως από δωρεές και ότι το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, είναι ουσιαστικά λιγότερο από ότι ήταν το 2019 όταν σας παρέδωσαν τη διακυβέρνηση.
2: Ναι, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, παρόλο που η απάντηση δόθηκε και δόθηκε με στοιχεία. Και να πω κάτι λίγο στην αρχή. Δύο πράγματα. Ο κ. Πολάκης έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Κριτική όμως να βασίζεται σε πραγματικούς αριθμούς, πραγματικά στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο οποίο να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, εμείς δεν λέμε, και προσωπικά δεν θα πω ποτέ, ότι το ΕΣΥ είναι τέλειο. Λέμε κάτι απλό, ότι το ΕΣΥ αλλάζει. Και αυτό σας το λέω και ως γιατρός που δουλεύω στο Σύστημα Υγείας, η θέση μου είναι στο Πέδωνα Αγίας Σοφίας. Είμαι εκεί από το 2002 που τελείωσα την ιατρική σχολή και δεν μπορεί κανείς, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ, να μην πει το απλό. Το ΕΣΥ αλλάζει, το ΕΣΥ βελτιώνεται. Μπορεί κάποιος να το ήθελε να βελτιωθεί περισσότερο, μπορεί να θέλαμε να είχαμε πολύ διαφορετικά και να μιλάει σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο, αλλά το ΕΣΥ αλλάζει και το ΕΣΥ βελτιώνεται. Και γι' αυτό το γεγονός είναι που την απάντηση δόθηκαν με τα στοιχεία. Από τέτοιες μονάδες ΜΕΘ είχαμε 557 το 2019, 914 είχαμε το τέλος του 2025. Το ΕΣΥ ακόμη και στην ανάπτυξη του κ. Πολάκη το λέει. Το λέει και ο ίδιος ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό τώρα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Αν δείτε τα στοιχεία, και ο ίδιος ο Πολάκης το λέει. Λέει ότι έχουμε λιγότερους μόνιμους.
0: Μόνιμους, ναι.
2: Η απάντηση είναι η εξής. Το επικουρικό προσωπικό είναι ο τρόπος να παίρνουμε γρήγορα προσωπικό στα νοσοκομεία. Ναι. Είναι επικουρικό προσωπικό από το 2019, δεν έχει σταματήσει η σύμβαση κανενός. Κανενός. Και δεν, αυτή η διάκριση της δουλειάς κάποιου, αν είναι μόνιμο ή επικουρικό προσωπικό, λες και είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζομένων, αυτό φαντάζομαι δεν εξυπηρετεί και το αφήγημα της αριστεράς.
1: Όχι, εντάξει, αλλά υπάρχει μια διάκριση. Θέλω να πω, μιλάτε εσείς για αύξηση συνολικού προσωπικού.
2: Όλοι αυτοί θα γίνουν μόνιμο προσωπικό.
1: Ωραία, ποιο είναι το πλάνο για τη μονιμοποίησή τους, λοιπόν?
2: Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο και φέτος, έχουμε 8.000 μόνιμες θέσεις. τις οποίες κάθε φορά που υπηρετήσουμε τις μόνιμες θέσεις, την εξαιρετικά συντηρητική τους πλειοψηφία καλύπτεται από το επικουρικό προσωπικό. Ναι. Άρα η χώρα βγάζει θέσεις της επικουρικού προσωπικού, ναι. Δηλαδή φέτος η χώρα έβγαλε θέσεις μόνιμου προσωπικού, θα καλυφθούν από το επικουρικό και έχει και 3.000 θέσεις επικουρικού παραπάνω, που θα είναι η αύξηση η οποία θα δοθεί, θα καλύψει τις αξιοδοτήσεις, τις αποχωρήσεις και η αύξηση η οποία θα έχουμε του προσωπικού.
0: Σε τι βάθος χρόνου το επικουρικό προσωπικό θα γίνει μόνιμο ουσιαστικά?
2: Συνήθως μετά από 3 με 5 χρόνια κάποιος που είναι επικουρικό προσωπικό, εξαρτάται αν είναι γιατρός, αν είναι νοσηλευτής, είναι το οποίο γίνεται μόνιμο προσωπικό.
1: Κύριε
2: Θεμιστή. Δηλαδή εντός του 2026 έχουμε 9.000 μόνιμες θέσεις. Αυτό καλύπτεται από το επικουρικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι θέμα. Δεν παρεμπόδιζε τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτό.
1: Ωραία,
2: και ο λόγος που δεν είναι ότι μία θέση, επειδή ακολουθεί τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, άσχετα αν έχουμε κάνει τις βελτιώσεις εκείνες και έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν ξαναρχίζουμε από την αρχή, παίρνουμε από τους αναπληρωτές κτλ. Μια διαδικασία προκήρυξης του ΑΣΕΠ έχει ένα λογικό χρονικό διάστημα που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ούτε ο ΑΣΕΠ φταίει. Έτσι είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι είναι η διαδικασία. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας παίρνει επικουρικό προσωπικό για να καλύψει και στη συνέχεια αυτό το επικουρικό προσωπικό γίνεται μόνιμο.
1: Μια που βρισκόμαστε στο προσωπικό και αναφέρεστε και στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου λέτε υπάρχουν προβλήματα και κενές θέσεις. Γενικότερα το πρόβλημα της επιστελέχωσης στα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι διαχρονικό. Τι συγκεκριμένα κίνητρα θα δώσετε, σχεδιάζετε να δώσετε νέα για γιατρούς σε νησιωτικές περιοχές και άγονες περιοχές?
2: Πρώτο κράτουμε. Συμφωνούμε ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό και έχουμε τους περισσότερους γιατρούς που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Το ΕΣΥ πέρασε, η χώρα, όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η χώρα πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, στους οποίους έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην είναι ελκυστικό. Μέσα στα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αύξηση στο εισόδημα των γιατρών, αύξηση στο ποσό αποζημίωσης των εφημεριών, διαφοροποίηση, αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εφημεριών, που σημαίνει πάλι αύξηση του εισοδήματος, και πολύ σημαντικά κίνητρα στις άγονες περιοχές, που μπορεί για κάποια άγονη περιοχή τύπου Α, όπως την ονομάζουμε, ή συγκεκριμένη ειδικότητα, να φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ το μήνα. Αυτό μαζί με τις αλλαγές που έχουμε με το ιδιωτικό επάγγελμα, με τις άλλες αλλαγές που έχουμε φέρει στις εργασιακές σχέσεις στα νοσοκομεία, έχουν κάνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Δεν έχουν λυθεί όλα. Το ξαναλέω, γι' αυτό άρχισα. Αυτό που σας είπα και στην αρχή. Έχουμε 300 θέσεις που μόνιμα βγαίναν άγονες από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση. Έχουμε καλύψει τα 2/3. Έχουμε καλύψει όλες? Όχι. Γι' αυτό σας δίνω και τα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Στοιχεία. Έχει όμως μια σημαντική βελτίωση, εντάξει, της όλης, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Κλίνες ΜΕΘ, νομίζω στην απάντησή σας λέτε ότι το 2025 λειτουργούσαν 914 κλίνες ΜΕΘ, σωστά. Λοιπόν, από αυτές τις κλίνες αυτή τη στιγμή πόσες είναι 100% λειτουργικές με το απαιτούμενο εξειδικευμένο νοσηλευτικό κεντρικό προσωπικό να κλείνει? Όλες.
2: Το 2025 που είναι η στιγμή της φωτογραφίας που τράβηξε τα στοιχεία είναι όλες είναι λειτουργικές, ναι.
0: Άρα δεν έχουμε κλειστές κλίνες, κρεβάτια που δεν χρησιμοποιούνται σε ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού.
2: Το σύστημα έχει άλλες περίπου 166 κλίνες, mm-hmm. τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει όπως είχαμε κάνει κατά το διάστημα της πανδημίας.
0: Σε έκτακτες ανάγκες δηλαδή.
2: Η χώρα έφτασε το 2021 στο πικ του κορονοϊού στις 1.200 κλίνες, αν θυμάστε, 1.236 mm-hmm. αν λέω καλά το αριθμό. Η χώρα έχει άλλα 166 κλίνες, οι οποίες μπορεί να μετατρέψει. Και αν μου πείτε εσείς ότι χρειαζόμαστε και άλλες κλίνες με διαπάντηση, θα σας δώσω είναι ναι, χρειαζόμαστε. Αλλά ήταν 557, είναι 914, είναι 900 κλίνες. Αν του χρόνου μπορέσω να τις κάνω 950, ναι, είναι μια βελτίωση. Και μιλάμε σε ένα σύστημα που για 20 χρόνια δεν είχε κουνηθεί βελόνα, έτσι. Είτε ονομαζόταν προσωπικό, είτε ονομαζόταν να αλλάξουμε κάτι, όπως και τα υπόλοιπα που γράφω.
0: Πάμε και στα κτηριακάρια για να προλάβουμε, επειδή είναι και 22 η ώρα. Γιατί εδώ σας κατηγορεί ο κύριος Πολάκης ότι ουσιαστικά έχουν υπερτιμολογηθεί οι ανακαινήσεις και το, από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έπρεπε να πάρετε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο 40 εκατομμύρια λέει δόθηκαν για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Τα υπόλοιπα.
2: Από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία την τελευταία πενταετία δόθηκαν περισσότερα από 250 εκατομμύρια στον εξοπλισμό. Fact. Δεύτερο. Στον κύριο Πολάκη δεν αρέσει το, οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία. Οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία ας το κρίνουν οι πολίτες. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Προσπαθεί να μηδενίσει κάτι. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θέλει να μηδενίσει, είναι τακτική του κύριου Πολάκη. Εδώ, το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Λέει ότι ο ασθενής.
0: Ναι, διαχωρίζει από ό,τι καταλαβαίνω τον εξοπλισμό, σωστά, τον τεχνολογικό, από το να βάψεις έναν τοίχο ή να κάνεις κάποια άλλη εργασία.
2: Θα απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν τον εξοπλισμό, που είναι τα 40 εκατομμύρια που λέει. Την τελευταία πενταετία από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν δοθεί σε εξοπλισμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας περισσότερα από 250 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε πάει στα ΤΕΠ του Αττικού. Τα ΤΕΠ του Αττικού, το μισό κτίριο είναι καινούριο, από κολόνες, από τη γη. Και το άλλο είναι εκ θεμελίων ανακαίνει. Ο κύριος Πολάκης μπορεί να το ονομάζει σοβαρή. Μπορεί να το ονομάζει ότι θέλει στην προσπάθειά του να ξαναβγεί, να προκαλέσει εντύπωση, να τον ακούσει ξανά ο κόσμος, οτιδήποτε άλλο. Ας το κρίνουν οι πολίτες αυτό.
1: Ναι, το βέβαια στα ΤΕΠ το ένα θέμα είναι η ανακοίνηση. Ναι.
2: Στο Σωτηρία έχουμε κτίριο 6.000 τετραγωνικά, 3.000 τετραγωνικά ολοκαίνουργο. Τα ΤΕΠ όταν ανακαινίζεται ή όταν ανακαινίζεται ένα κέντρο υγείας, μένουν μόνο οι κολόνες. Τώρα μπαίνουμε και σε τεχνικούς όρους. Αλλάζουν τα ηλεκτρολογικά, τα μηχανολογικά, αλλάζουν όλοι. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο σε αυτό.
1: Ναι. Επειδή η ανακαίνιση είναι το ένα θέμα, το δεύτερο όμως είναι ο χρόνος αναμονής.
2: Ναι, ο χρόνος αναμονής σε 9 ώρες τα επίγοντα είναι αυτά τα στοιχεία που έδωσε, τα οποία είναι αμήλικτα. Ειδικά στα χρόνια του κυρίου Πολάκη, γιατί δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Ναι. Ξέρετε, γιατί πολλές φορές λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ ότι και εμείς είμαστε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δεν είχαμε τα απαιτούμενα εργαλεία, εννοούμε χρήματα. Ή τις λίστες για το χειρουργείο, εμείς τις φτιάξαμε χειρόγραφα ή σε εξέλανα νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Η χώρα το 2019 είχε λίστες αναμονής. Ο κ. Πολάκης έφτιαξε τη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Ο κ. Πολάκης την έφτιαξε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω. Η ιδέα για τη λίστα αναμονής σε χειρουργεία είναι του κ. Πολάκη. Αυτό έβγαλε τον νόμο, την υπουργική απόφαση, την εφάρμοσε. Ήτανε σε κάποια νοσοκομεία χειρόγραφες, στις καλύτερες των περιπτώσει, εξέλ σε κάθε νοσοκομείο, που δεν μπορούσε κανείς να δει αν λίγο πιο πάνω, ακόμη και στο ίδιο νοσοκομείο, ο ίδιος ασθενής είχε ξαναμπεί. Και η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, έχει κάνει πρόγραμμα και ξέρει πού, πόσοι και πόσο περιμένουν.
1: Ναι, πάντως πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι σε κάποια στα νοσοκομεία εχμής και τις ημέρες των εφημεριών πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμη, γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Ταλαιπωρία, εγώ προσωπική εμπειρία, ναι. Κύριε Θεμιστοκλέος, πριν από λίγους μήνες για την μητέρα μου που τη συνόδευα, που είναι ηλικιωμένη στον Ερυθρό Σταυρό, 8,5 ώρες. 8,5 ώρες.
2: Χρόνος αναμονής στα επίγοντα. 9 ώρες ήταν πριν από ένα χρόνο, στα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν σας λέω πριν, στα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν 9 ώρες. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος αναμονής, γιατί πλέον καταγράφεται, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι λιγότερο από 4,5 ώρες.
0: Εγώ σας καταθέτω τη δική μου εμπειρία και μάλιστα σας λέω και το νοσοκομείο και σας λέω ότι ήταν πριν από λίγους μήνες.
2: Ναι, να σας απαντήσω λίγο ως γιατρό, γιατί πολλές φορές μου λένε και εμένα περίμενα 8 ώρες. Δεν ξέρω και δεν θέλω να μπω στη δική σας περίπτωση, αλλά πολλές φορές. Μέχρι να περάσει ο ασθενής από 6-7 διαφορετικές ειδικότητες και 20 λεπτά ή μισή ώρα να βάλει στο καθένα, είναι 3-4 ώρες. Εγώ είμαι νευροχειρουργός και μπορούμε να δούμε ένα ασθενή και να του πούμε θα σε ξαναδούμε σε 2 ώρες και σε 4 ώρες. Ο χρόνος παραμονής του στα επίγοντα είναι 9 ώρες. Ο χρόνος παραμονής ενός ηλικιωμένου στα επίγοντα με πρόβλημα αστριακής υπέρτασης αφυδάτωσης μπορεί να έχει κάνει τις εξετάσεις, να έχει μπει ο ρός να ενυδατωθεί. Τώρα μπαίνω, συγγνώμη, σε ιατρικούς όρους και να του είπαν οι γιατροί. Θα σε ξαναδούμε σε 4-5 ώρες, στη βραχία νοσηλεία ή περίμενε εδώ, και να δούμε αν θα αποφασιστεί, αν θα γίνει εισαγωγή, αν θα πας σπίτι. Αυτό το να περιμένει κάποιος τα επίγοντα, αν είναι σε αυτή τη διαδικασία ολόκληρης της εξέτασης, της παρακολούθησης, 3-9 ώρες, έχω δουλέψει και στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει φόρος επίγον των περιστατικών που ένα περιστατικό αρκετά ειδικά περίπλοκο, δύσκολο, μπορεί να μπει και να φύγει σε μισή ώρα. Έτσι είναι ο χώρος των επιγόντων, έτσι λειτουργεί το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, και μία κουβέντα για το παιδιατρικό, για τη Θεσσαλονίκη, για το παιδιατρικό στο Φύλιρο και το ογκολογικό, και να κλείσουμε, απλώς έχουμε ένα λεπτό μόνο.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα από τα τρία νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζει αυτή τη στιγμή αυτή την πολύ μεγάλη δωρεάν, ένα νοσοκομείο το οποίο εφάμιλο των καλύτερων νοσοκομείων χωρίς καμία υπερβολή σε παγκόσμιο επίπεδο, μονόκλινα δίκλινα δωμάτια, και θα κλείσω με την υποχρέωση τη δική μας για την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου, και ήδη οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί από τώρα πριν καν να αρχίσει η λειτουργία και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα δύο μέρη, στην Κομοτηνή και στη Σπάρτη. Στη Θεσσαλονίκη ακόμη και θέσεις ΔΕΠ έχουν προκηρυχθεί και έχουμε ήδη προσλάβει τους γιατρούς που θα μετακινηθούν με το που θα ανοίξει το καινούργιο νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος και να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Real FM.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι, και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
5: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Κάθε έργο το οποίο γενιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν από κοινού με τα συστήματα εράμινας Σαουδικής Αραβίας μια επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πολύ αισθαντική, πολύ ρομαντική μουσική.
1: Σκονιχεράκια
0: είναι. Είναι σε άλλο.
1: Μια άλλη Ελισάβετ.
0: Σε άλλο mood είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Και εσύ να δεις τι mood είσαι.
0: Μα εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό με το μαγκαζίνο, καταλάβες τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Στο μαγκαζίνο πρέπει να είσαι σοβαρός, μετρημένος. Εντάξει, την εκπομπή τώρα.
1: Καταπιέζεται, παιδιά.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν καταπιέζομαι.
1: Ελευθερό σου.
0: Απλά είναι τελείως διαφορετική διάθεση.
1: Αύριο θα σου κάνω και πάρτι.
0: Τι, α, είναι το αποχαιρετιστήριο γιατί τελειώνουν οι εκπομπές.
1: Όχι, δεν είναι Παρασκευή.
0: Α, το περίμενες πως και πως νόμιζα να τελειώσω.
1: Είναι Παρασκευή. Όχι, βέβαια, λίμωνο. Περνάω πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Επίσης, να σας πω για τις προσφορές της Real News που και αυτή την Κυριακή έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μία ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού σας και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά λοιπόν αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο ειδήσεις τελευταία στιγμής. Ενημερώνω όμως την πυροσβεστική για μία φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στο νησί της Χιούνε Βόρεια. Γύρω σε 11 και 4 ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα και υπάρχουν και υδροφόρες που συνδράμουν από τον Δήμο Χίου. Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κάποιο οικισμό ή υποδομές. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 4. Επίσης, έχουμε ένα θανατηφόρο συντροδρομικό δυστύχημα έξω από τη Λάρισα. Ένα άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, μεταφέροντας 68 επιβάτες. Λοιπόν, ανασύρθηκε ο άνδρας χωρίς αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Λοιπόν, από νωρίς σήμερα ασχοληθήκαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ αστείου και σοβαρού βέβαια, αλλά τώρα θα το σοβαρέψουμε λίγο και όλα αυτά γιατί διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το κείμενο που δημοσίευσε ο Bill Gates, γνωστός σε όλους μας γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, ούτε λίγο το πολύ μιλάει για την σοβαρή απειλή που αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και δεν αναφερόμαστε μόνο στις εργασίες, αλλά και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί με το δικό του σκεπτικό ο Bill Gates. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πίτα, είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά αυτόν τον καιρό είμαι λόγω αφιπηρέτησης, ναι, κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο ΕΚΕΤΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανησυχήσαμε λίγο με αυτά, ναι, που διαβάσαμε όταν τα ακούμε κιόλας από το στόμα του Bill Gates, του ανθρώπου που μέχρι πρότινος ακολουθούσε τη δική του επιθετική τακτική όσον αφορά την τεχνολογία και την επανάσταση, να εκφράζει ανησυχία και όχι μόνο για το ότι θα χαθούν, το θεωρεί δεδομένο ο ίδιος ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεν θεωρεί εξίσου δεδομένο ότι θα καλυφθούν με κάποιον τρόπο, αλλά ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι απειλή και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί.
2: Εντάξει, όλα αυτά τα οποία λέει η κυριολογική έτσι είναι βάσιμα, απλά δεν σημαίνει ότι και τα λογικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ότι πρέπει να γίνουν έτσι ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε προς την κατεύθυνση την οποία λέει ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα ξεχνάει το γεγονός και ξεχνάμε και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και πάρα πολλά καλά. Είναι τόσο πολύπλοκος ο κόσμος σήμερα που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, απλώς για να επιβιώσουμε και να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα του κόσμου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, θα έχουμε προφανώς προβλήματα στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στο βάλι της ρύθμισης. Και εδώ είμαστε πολύ πίσω, γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την τρέχουσα προεδρία δεν πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα και εξαιτίας αυτού η κίνδυνη είναι μεγάλη.
1: Ναι, η κυρία Πίτα, παλαιότερα, ενώ πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε τέλος πάντων η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπήρχε μία φοβία στον απλό κόσμο, σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα όμως έχει εξαπλωθεί και στους επιστήμονες, στους ειδικούς, αυτή η τεχνοφοβία?
2: Αυτό ήταν από παλαιότερα. Τεχνοφοβία, επιστημονική. Την είχαμε δει πρώτα απ' όλα περίπου στις αρχές του δεκαετίας του 50, όταν οι επιστήμονες φοβόντουσαν ότι η πυρηνική ενέργεια θα ξεφύγει και θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Αυτό ευτυχώς δεν έγινε. Τώρα έχουμε μια νέο τύπου τεχνοφοβία και μεταξύ των επιστήμονων της τεχνητής νοημοσύνης από πολύ καλούς επιστήμονες και έχει βάση αυτή εδώ πέρα τεχνοφοβία με την έννοια ότι αν δεν ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όντως μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
1: Ποια δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιόπλο, για δημιουργία νέων βιόπλων, για νέες μορφές τρομοκρατίας, για νέες μορφές οικονομικής απάτης, διαδικτυακής απάτης. Αν σας τα απαριθμίσω, όσες είναι οι καλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, άλλες τόσες θα μπορούσαν να ήταν και κακές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαστε πίσω στο να χειριστούμε αυτούς εδώ πέρα τους κινδύνους αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν έχουν αντιληφθεί το μήνυμα, θέλω να πω, οι ηγεσίες, και δεν μιλάω τώρα για την δική μας, μόνο μεγάλων κρατών που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν στους κόλπους τους και τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, δεν έχουν αντιληφθεί μάλλον πλήρως τον κίνδυνο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και από αυτά που λέει ο Bill Gates, ότι δεν έχουν ληφθεί όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που θα μπορούσαν να ληφθούν.
2: Κοιτάξτε, έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα μάλιστα, αλλά διάφοροι συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ψάχνουν για το επόμενο τρισεκατομμύριο δολαρίων. Οπότε ο στόχος τους είναι προς τα εκεί. Οι ίδιοι ή ορισμένες κυβερνήσεις είναι τεχνοφοβικές και δεν θέλουν να πάρουν τέτοια μέτρα οι ίδιες, και απ' την άλλη βλέπουν ότι οι μέτρα τα οποία θα πάρουν ενδεχομένως θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην τεχνολογική τους την υπεροχή, στην αμερικάνικη τεχνολογική υπεροχή για παράδειγμα. Άρα η λογική τους είναι μην πειράζει τις εταιρείες μας. Και αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι ευχάριστο, γιατί πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και δεν φτάνει μόνο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Gates, η εθελοντική ρύθμιση που τη χρειάζονται και οι ίδιες εταιρείες για να ρυθμίσουν το ρίσκο τους. Χρειάζεται κανονική, διακρατική μάλιστα ρύθμιση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τα καλά και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά μπορεί να αυτοκτονήσει κατά λάθος.
1: Μάλιστα. Μία διπλή ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι, πόσο πιθανό μάλλον, γιατί έχει κάνει άλματα η τεχνητή νοημοσύνη, τα επόμενα χρόνια να εξοπλιστεί με τεχνητή συνέστηση? Και πώς μπορεί να επηρεάσει και την κριτική μας σκέψη η χρήση της?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πώς ορίζει την συνέστηση. Η ανθρώπινη συνέστηση δεν θα έχει, αλλά μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου συνέστηση. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή στο να καταλαβαίνει το συνέστημα με το οποίο έχει γραφεί ένα κείμενο, ή μπορεί να είναι πολύ καλή στο να καταλάβει τις εκφράσεις του πρόσωπου. Επίσης με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα λόγια της, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει στους άλλους την αίσθηση ότι έχει συνέστημα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει, είναι ένα μαθηματικό εργαλείο στην τελική ανάλυση, αλλά αυτό και μόνο του φτάνει να είναι προβληματικό και επικίνδυνο, γιατί ορισμένοι πάνε και κολλάνε πάνω και έχουν εικονικούς συντρόφους, τεχνητής νοημοσύνης, τους λένε τα μυστικά τους, και μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Και μόνο από το γεγονός ότι ο απλός κόσμος νομίζει ότι

0: σε 10 δευτερόλεπτα με ένα κλικ.
1: Αυτό είναι νομίζω ο κίνδυνος. Γιατί αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία, αν τα χρησιμοποιήσει σωστά, σου απελευθερώνουν χρόνο, τον οποίο μπορεί να τον αξιοποιήσει δημιουργικά. Τώρα, αν αντί για αυτό το πράγμα, και από κακό σχεδιασμό τη εκπαίδευση, αφήσει τη νέα γενιά να μην σκέφτεται και ουσιαστικά να του κάνει τεμπέληδες, αυτό εδώ πέρα θα είναι καταστροφικό για πολλούς λόγους.
0: Το φοβάστε.
1: Ναι, είναι πολύ υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή και ήδη οι πρώτοι της γενιάς της τεχνής νομοσύνης που έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, επειδή και λίγο κλέψαν στις εξετάσεις με την τεχνή νομοσύνη και λίγο δεν προσπάθησαν, αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες με τους προηγούμενους.
2: Και είμαστε ακόμα στην αρχή κιόλας.
1: Ναι, αν αυτό συνεχιστεί όπως καταλαβαίνετε, πρώτον είναι καταστροφικό για τους ίδιους. Και δεύτερον, είναι καταστροφικό γενικά για την ανθρωπότητα με την έννοια την εξής. Θα είμαστε στο άμεσο μέλλον σε μια κοινωνία που θα έχουμε μηχανές και ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να υπερισχύουν και να καθοδηγούν τις μηχανές. Αν οι άνθρωποι γίνουν πιο βλάκες και οι μηχανές πιο έξυπνες, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο έλεγχος θα χαθεί. Και αυτό επίσης θα ήταν ένα καταστροφικό ατύχημα.
2: Πολύ εύστοχο όλο αυτό. Τώρα, επειδή μας απομένει πολύ λίγος χρόνος, ένα σχόλιο θα θέλαμε, γιατί ακούσαμε όλη την είδηση για την συμφωνία Μαμούθ που επετέχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτή την πολύκροτη δίκη της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι λιγότερο από 17 δισεκατομμύρια δολάρια, λένε οι πληροφορίες για τον συμβιβασμό. Και το πιο σημαντικό είναι, θα πρέπει να περιμένω, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλαγές από εδώ και πέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Κοίταξε, αυτή ήταν κίνδυνη που ήδη τους είχα επισημάνει το 2021 στην περίοδο του κορονοϊού, όταν έγραφε το βιβλίο μου AI Science and Society. Και δυστυχώς αυτά εδώ πέρα προβλέπτηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή τα κοινωνικά μέσα με έναν εντελώς άνοχο τρόπο και δεν υπήρξαν επαρκείς δικλείδες ασφάλειας, όχι μόνο για τους νέους, αλλά για κάθε ευαίσθητο άτομο, και τα αποτελέσματα τα αρνητικά τα βλέπουμε. Και βεβαίως με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, αυτό είναι πρόβλημα κατά κύριο λόγο για τους νέους και τις οικογένειές τους, αλλά είναι πρόβλημα και για τις ίδιες εταιρείες. Οι εταιρείες γι' αυτό καμιά φορά ζητάνε ρύθμιση, γιατί θέλουν να ρυθμίσουν το ρίσκο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να καταρρεύσει η ΜΕΤΑ και ορισμένες άλλες εταιρείες. Μπορεί να παρασύρουν όλον τον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ και να έχουμε μείζον κράχ οικονομικό μαζί με τις υπερυποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι απλά. Υπάρχει ένας συμβιβασμός αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι κάπως και οι πολιτείες, τουλάχιστον αν όχι η κεντρική διοίκηση στην Αμερική, θα πιέσουν την ΜΕΤΑ ορισμένα πράγματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα likes, όπως οι συνεχείς συστάσεις στους συμμετέχοντες, όπως το όριο, το ημερήσιο όριο στη χρήση, να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα, και αυτό θα είναι μια ανάσα, μια ανακούφιση για τις οικογένειες ανθρώπων που βλέπουν τα παιδιά τους να περνάνε την ημέρα στα κοινωνικά μέσα σκρολάροντας.
2: Και δεν είναι μοναδική, είναι ένα ολόκληρο κύμα από ό,τι λένε, από προσφυγές και αγωγές κατά τη ΜΕΤΑ.
0: Περιμέναμε πάντως μεγαλύτερο πρόστιμο, τέλος πάντων. Είναι λίγο μεγαλύτερο ποσό συμβιβασμού, συγγνώμη.
1: Εγώ τι να πω επ' αυτού.
0: Όχι, δεν μπορείτε να πείτε κάτι.
1: Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν και κάνουμε περίφημα πράγματα κοινωνικής μηχανικής. Έχουμε φτιάξει ένα δεύτερο κόσμο πάνω από τον φυσικό κόσμο. Εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας ζουν ένα μέρος της ζωής τους σε αυτόν τον εικονικό κόσμο και δεν είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι να ζούμε σε δύο κόσμους, και αν δεν το διαχειριστούμε αυτό σωστά σαν ανθρωπότητα, ήδη έχουμε προβλήματα και θα έχουμε ακόμα χειρότερα προβλήματα στο μέλλον.
2: Αυτό το μήνυμα θα κρατήσουμε, κυρία Πίτα, ότι έχουμε φτιάξει έναν κόσμο και εμείς δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνοι, είμαστε για το φυσικό κόσμο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Άννη Πίτα, τον καθηγητή πληροφορικής.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε

0: Στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού. Οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό, τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων, απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά, που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλέ, μην είσαι χασάπη. Δεν αφήνει το τραγούδι να παίξει.
1: Ναι, αλλά
0: να
1: έχουμε πάρα
0: εφρέν.
1: Πολλά μηνύματα. Αυτά τα έχω κολλήσει από το Σπύρο Παπαδάκη.
0: Επίσης
1: θέλω να καταγγείλω.
0: Ναι. Ποιον πάλι.
1: Ότι πήγα να του μιλήσω και δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Ούτε ο Μάνο ούτε ο Μπάμπη. Κάθονται και τα λένε έξω
0: οι δυο
1: τους. Έχουν κάνει πηγαδάκι. Λογικό είναι βεβαίως, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα πούνε και στην
0: είναι αντροπαρέα και κάποια τα λένε
1: είναι αντροπα... Φυσικά, μιλάνε για σκούπες ρομπότ.
0: Α, είναι τόσο αντροπαρέα. Μιλούν ναι, για σκούπες ρομπότ. Εντάξει.
1: Νίκο Κυρέη. Ούτε μου δίνουν σημασία καν τώρα. Ότι, δηλαδή λέω αυτά τα πράγματα καν
0: μπορεί
1: βγαίνοντας. Φαντάζομαι μιλάνε που πήγε σκούπα ρομπότ κάτω από τον καναπέ.
0: Μπορεί να έχουν να μας δώσουν συμβουλές. Μπορεί να έχουν να μας πούνε
1: τι
0: κάτι.
1: Τι είπε ο σκύλος, δεν ξέρω, τι είπε η γάτα, πώς αντέδρασε.
0: Τους έχουμε επηρεάσει όλους με την τεχνολογία σήμερα.
1: Βέβαια, μην το συζητά.
0: Μέχρι και σκούπες ρομπότ λοιπόν.
1: Γεια σου, Real Blogger. Καλημέρα. Με πολλά μηνύματα.
0: Πού να πρώτο πεις τώρα καλημέρα. Μέχρι να πεις καλημέρα έχουμε φτάσει
1: γεια σου,
0: να αποχαιρετάμε.
1: Γιάννη από το Ήλιον, όσους προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Διονύση και δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε την επόμενη φορά για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Δεν το είχα δει το μήνυμα. Καλημέρα στο Μάκη από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα στην Αναστασία που λέει ότι ρώτησε από περιέργεια τετράχρονη εγγονή τη, λέει τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και το παιδάκι είπε ότι είναι ένα κουτί που έχει σημαντικά πράγματα και έχει έναν υπολογιστή.
1: Και μα, πολλά σου απάντησε.
0: Και πολλά είναι, Αναστασία, αυτά.
1: Όχι,
0: που απάντησε το παιδί.
1: Μισό τεσσάρων, ναι, πολύ μικρό. Ξέρουν πάρα πολύ. Ξέρουν ήδη με τα τάμπλετ όλα αυτά τα κινητά τα ξέρουν. Αλλά τώρα με την τεχνητή φτάνουν τόσο.
0: Τα χέρια του πετάνε πάνω
1: δεν στους
0: οθόνες
1: τώρα αυτό.
0: Αλλά πολύ... τώρα να σου δώσει και τον ορισμό τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Του χρόνου θα ξέρει βέβαια, μην νομίζει. Μην νομίζεις, είναι σίγουρο. Δηλαδή μέχρι τα 6 το πολύ. Δεν δίνω περισσότερο. Μπορεί και να τη χρησιμοποιούν και κάποια παιδάκια, αλλά παρά είναι, δεν είναι μικρό, 4.
0: 4 για μένα είναι, ναι, είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Νομίζω παρά είναι μικρό. Εντάξει. Μαρία, πώς θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη, για να ελέγξουν τον κόσμο.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι αν εμείς γίνουμε πιο βλάκες τελικά, που φτιάξαμε την τεχνητή νοημοσύνη, γίνουμε πιο βλάκες από την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνη θα πάρει τα ενία.
1: Επίσης, έχει δίκιο που το ρωτάει σαν επισήμανση, βασικά το στέλνει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, σε σχέση με το επίπεδο των γνώσεων. Με τι επίπεδο γνώσεων, λέει, των λαών μπορούν να κάνουν σωστή χρήση. Προφανώς είναι το θέμα, γι' αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Για να χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη και όχι λάθος. Και να μην πιστεύουμε όσα μας λέει πάντα επίσης ακόμα.
0: Εδώ, τι κουνάς στα χέρια σου, Γιώργο, χαιρετάμε.
1: Χρειάζεται
0: το μαντήλι.
1: Κρίση, κριτική
0: ωραία,
1: σκέψη.
0: Τέλος, μη
1: και αξιολόγηση των απαντήσεων στη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εδώ,
1: καλά,
0: αν
1: αφήσει να μιλάω η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, μας κάνουν σηματάκια. Τι σου κουνάει το μαντήλι ο Γιώργος τη Βελεκίδη. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, δεν είναι για χόρταση όπως.
1: Δεν είμαστε για χόρταση. Δεν είμαστε για χόρταση.
0: Δεν είμαστε. Δεν μας χορτένεσαι εύκολα. Οπότε ακολουθούν Μάνος Διφλής και Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα έρθουν να σα πούνε τα πάντα γύρω από τις σκούπες ρομπότ και όχι μόνο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Και όχι μόνο, καλέ, έχουν και άλλα θέματα, μην το
0: και
1: συζητάς.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί.
1: Σωστά, γεια σας.
0: Καλά να περνάτε. Συνέχεια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day.
10: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
14: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
15: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
16: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
10: 99,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
17: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς Παναγής Καπάντος, μιλώντας στον κόσμο 96,5, αναφέρθηκε στην πορεία του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου και υποστήριξε ότι το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν χάνεται, αλλά πρόκειται να μεταφερθεί σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο με αυξημένο μάλιστα προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, ο κ. Καπάντος ανέφερε ότι προέκυψαν απαιτητικές τεχνικές εργασίες στα θεμέλια, ενώ ρόλο έπαιξαν και οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου χειμώνα. Όπως είπε, η ανάδοχος εταιρεία έχει ενημερώσει ότι μπορεί να παραδώσει το κατασκευαστικό έργο 31 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ακόμη ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος που παρουσίασε, το μουσεολογικό μέρος προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια από την παράδοση του κτηρίου. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ μέσω του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Παύλου Γερουλάνου, εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται και το έργο «Έργα αναβάθμισης λιμένα υγείας εφημείας» με αρχικό προϋπολογισμό 2,8 εκατομμύρια ευρώ και φορέα υλοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Δήμο Σάμης. Προχωράει η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αργοστολίου. Το έργο χωροθετείται στην περιοχή της Κρανιάς σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 13.765,33 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο η χρήση για την εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων έχει πλέον θεσμικά προβλεφθεί, με τη διάρκεια του χρυσεδανείου να έχει παραταθεί στα 25 έτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνολικής δυναμικότητας 36 ζώων με τις ανάλογες υποδομές. Σοφία Μελέτη και Γεράσιμος Λιγνός, δύο διακεκριμένοι αθλητές, εντάσσονται στο δυναμικό του Δήμου Αργοστολίου. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την πορεία και τις επιτυχίες τους, προχώρησε στο διορισμό τους σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αργοστολίου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το διορισμό διακριθέντων αθλητών. Σε σειρά διοικητικών μέτρων και προστήμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νόμιμου πλαισίου, προχώρησαν εκτιματικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην Κέρκυρα, σε αυτοψίες που πραγματοποίησε η οικία κτηματική υπηρεσία, ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων σε 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.665 ευρώ, καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές φράγησης. Το Ρατζακλή γιορτάζει τον Αιγιάννη την Παρασκευή 28 Αυγούστου με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ξεκινά 8.30 το βράδυ. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Άγγελο Ανδρεάτο και τον Παρίσι Κουλουμπί στο βιολί, πλούσιο μπουφέ, χορό και διασκέδαση σε μια γιορτή με άρωμα παράδοσης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουλάτων, το Αγκαλάκι, διοργανώνει 5η 27 Αυγούστου 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία των Πουλάτων νησιώτικο ξεφάντωμα με το μοναδικό Γιάννη Κονιτόπουλο και την πολυμελή ορχήστρα του μαζί του Ζης Σκλαβουνάκης και η μουσική του σε μια ξεχωριστή συνάντηση που θα ενώσει το Ιόνιο με το Αιγαίο. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φωκάτα. Μία μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κριτική λύρα, κρουστά, χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη. Συμμετέχουν ποντιακοί χοροί, ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, κριτική χορή με το χορευτικό τμήμα του Δημού Πάτρας, Κρήτη και Πόντος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων, στον Άγιο Άν Φωκάτων. Στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτής στα Κουρκουμελάδα, στο πλαίσιο του 6ου Θερινού Σεμιναρίου Κλασικού Μαντολίνου και Ορχήστρας Νικτών Εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, θα δοθούν δύο συναυλίες. 28 Αυγούστου, το Μαντολίνο μέσα στους αιώνες, από τον Βιβάλτη στον Μάντο Νίκο, και 29 Αυγούστου, Σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη η ετήσια επτανησιακή βεγγέρα, πανσέλινο στον κήπο. Τη δημοφιλή εκδήλωση που απέκτησε διεθνή εμβέλεια επιμελείται επί 26 χρόνια ο ζωγράφος ποιητής, εικαστικός, περφόρμερ, θεωρητικός τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική ποιήση.

Πέμπτη και 27 Αυγούστου, καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και εγκεφαλονιά 89,2. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Χρόνια πολλά στο Λιβέριο, τον Λιμπέρτη, τον Φανούριο και τη Φανουρία, το Αγίου Φανουρίου σήμερα, βοήθειά σας. Γέμισε φανουρόπιτες, οι συσιώτησες στο Αργοστόλι, πλήθος πιστών παραβρέθηκαν στον εορτασμό.

Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. Αυγούστου, οι λάτρεις του box γιορτάζουν τη Διεθνή ημέρα πυγμαχίας που καθιερώθηκε μόλις το 2018 με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Πυγμαχία με αρχαιοελληνικές ρίζες είναι ένα δυναμικό άθλημα στο οποίο δύο άτομα φορώντας γάντια ανταλλάσσουν γροθιές για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε έναν αγωνιστικό χώρο που ονομάζεται ring. Η σύγχρονη πυγμαχία έλκει την καταγωγή της από τη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα έχουμε δύο βασικές παραλλαγές, την ερασιτεχνική και την επαγγελματική. Η ΑΕΠΑ σπυρώνει μάλλον 195 εθνικές ενώσεις πυγμαχίας από όλες τις υπήρους και διοργανώνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, τα τουρνά πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους αγώνες της Κοινοπολιτείας και ένα διεθνές τουρνά που επιτρέπει στους ερασιτέχνες μποξέρ να ανταγωνίζονται επαγγελματικά χωρίς να χάσουν όμως την ερασιτεχνική τους ιδιότητα. Γιορταζόταν πριν 22 Ιουλίου, ναι, από το 2021, Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. Έχουμε 27 Αυγούστου, μετά το πίστηκε. Ακολουθώντας την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πρωταθλήματος πυγμαχίας στην Αβάνα το 1974. Παγκοσμία ημέρα λιμνών επίσης η σημερινή. Θεσπίστηκε με ψήφισμα που εγκρίθηκε 12 Δεκεμβρίου του 2024 από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στοχεύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των λιμνών, την διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση αλλά και βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων και συναφών οικοσυστημάτων. Πέρα από την οικολογική του σημασία, οι λίμνες συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος, διατηρώντας τον πλανήτη δροσερό, απορροφώντας τα νερά των πλημμυρών και αποθηκεύοντας άνθρακα. Επιπλέον προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής και οικονομικές ευκαιρίες, προσελκύοντας τουρισμό, αλληλεία, άλλες δραστηριότητες που στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες. Στις μισές χώρες του κόσμου, ένα ή περισσότερα είδη οικοσυστημάτων γλυκού νερού έχουν υποβαθμιστεί συμπεριλαμβανομένων ποταμών, λιμνών και υδροφορέων. Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ναι, φαντάζομαι ότι σας θυμίζει πολλά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, γιορτάζεται 27 Αυγούστου προς τη Μην, ενός από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή γλώσσας και που όλοι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί λοιπόν, γνωστό και ως Ρόσαμπο, που παίζεται με τα χέρια από δύο ή περισσότερους παίκτες και ονομάστηκε έτσι από τα τρία σχήματα που μπορούν να σχηματίσουν οι παίκτες με το τεντωμένο τους χέρι. Η πέτρα είναι η γροθιά, το χαρτί είναι η ανοιχτή παλάμη, το ψαλίδι το σχήμα Β με δύο δάχτυλα οριζόντια. Το παιχνίδι ξεκίνησε από την Κίνα. Και μάλιστα η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά του χρονολογείται από τη δυναστεία Μινκ. Μιλάμε 1368 με 1644 αυτή την περίοδο, αν και το κείμενο αναφέρει ότι εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας Χαν. Πάμε πιο παλιά ακόμη. Πάμε προ-Χριστού. 206 προ-Χριστού με 220 μετά Χριστό. Αναφορές σε παρόμοια παιχνίδια με την ονομασία Σαν Σουκούμι Κεν βρίσκονται σε όλη την Ιαπωνική ιστορία. Τώρα, το παιχνίδι πέτρα, ψαλίδι, χαρτί χρησιμοποιείται συχνά για την επίλυση διαφορών ή για την επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, όπως το κοροναγράμματα ή η κλήρωση με καλαμάκια. Αν και θεωρείται δίκαιη η μέθοδος επιλογής, δεν είναι πραγματικά τυχαία, ειδικά όταν οι παίχτες γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Και που είστε, το παιχνίδι παίζεται και επαγγελματικά, έτσι. Διεξάγονται τουρνά, παρακαλώ, σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν οργανώσεις επαγγελματιών παιχτών. Η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού Πέτρα, Ψαλίδι, Χαρτί καθιερώθηκε από μια τέτοια οργάνωση και γιορτάζεται κάθε χρόνο 27 Αυγούστου.

Τρέχουμε εντάχει σημαντικά γεγονότα, επιλέγουμε και μοιραζόμαστε. 479 π.Χ. η μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό το Σπαρτιάτη Παυσανή ανικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγουμένος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης, στο συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει σε αυτή τη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι. Σαν σήμερα το 1829, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Λοιπόν, τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανόλ. Ναι, Μανώλης. Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. Μάλιστα. 1922. Μας πονάει αυτή η ημερομηνία. Λοιπόν, γενικά αυτή η χρονιά. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν σαν σήμερα, το 1922, τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, η εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη, προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την Σμύρνη σε πόλη, μάλλον ερυπείων. Σε ένα σωρό ερυπείων. Σε ένα σωρό ερυπιά. 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους είναι και ο στρατηγός Τελίνη, και η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το σημάδι και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. 1942, η όπερα «Τόσκα» του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα. Από την Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφ Μόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, το MIT, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

27 Αυγούστου το 2026. 27 Αυγούστου του 2009, ο σμήναρχος Τέργιος Κοτούλας χάνει τη ζωή του στον Κατελιό Κεφαλνιάς. Τα 7 χρόνια πριν λοιπόν, ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα με πτώση πυροσβεστικού αεροσκάφου συγκλονίζει την Ελλάδα. Ο σμήναρχος Τέργιος Κοτούλας, 55 ετών και πατέρας δύο παιδιών, θα χάσει τη ζωή του την ώρα που επιχειρεί για την κατάσβεση πυρκαγιά στην περιοχή του Κατελιού. Το πολωνικής προέλευσης αεροσκάφος με έτος κατασκευής και άφιξη στην Ελλάδα το 1983 είχε συμπληρώσει 4.733 ώρες πτήσεων. Ο Κοτούλας είχε συνολική εμπειρία 4.025 ώρων πτήσης σε μαχητικά, μεταγωγικά και ψεκαστικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 524 στα αεροσκάφη Πεζετέλ. Ζούσε τα τελευταία χρόνια περίπου 10 χρόνια στην Κεφαλονιά, καθώς ήταν επικεφαλής του κλιμακίου των αεροσκαφών που εδρεύουν στο νησί και είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν σε περίπτωση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Το μεσημέρι της 27ης Αυγούστου, ο σμήναρχος Τέριος Κοτούλας θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Κεφαλονιάς και θα κινηθεί νότια προς την περιοχή του Κατελιού μαζί με έναν άλλο συνάδελφο χειριστή παρόμοιο αεροσκάφους, προκειμένου να συμμετέχουν στην κατάσβεση πυρκαγιάς. 12:45 το μεσημέρι, τα αεροσκάφη εντόπισαν τη φωτιά, κινήθηκαν προς αυτήν πέτοντας χαμηλά. Όταν ο σμήναρχος έφτασε απόσταση 20-30 μέτρων από τη φωτιά, το αεροσκάφος του χτύπησε σε καλώδια υψηλής τάσης, το αριστερό φτερό κόπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και το πεζετέλ να καταπέσει σε αυλή ξενοδοχείου δίπλα σε παραθεριστές που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Ο ηρωικός σμήναρχος, τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του, προσπάθησε να μην ρίξει το πεζετέλ σε σπίτια ή ξενοδοχεία. Ο θάνατος του ηρωικού πιλότου επιβεβαιώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, δυστυχώς, από τους άντρες των σωστικών συνεργείων που περισυνέλεξαν το πτώμα του. Έπεσε λαβωμένος και τυλίχθηκε στις φυλόγες. Ο Στέργιος Κοτούλας ήταν το δεύτερο παιδί του Χρήστου Κοτούλα από το κατάφυτο Καλαμπάκας. Οι ρίζες του από το χωριό Αρματολικό Τρικάλων. Νυφευμένος και πατέρας δύο παιδιών, του Χρήστου και της Παναγιώτης. Είχε δύο αδελφούς, τον Νίκο και τον Μένιο, ο δεύτερος των οποίων πιλότος και αυτός πολεμικής αεροπορίας. Οι συνάδελφοί του περιέγραφαν τον Στέργιο Κοτούλα ως έναν άνθρωπο σοβαρό, με έντονη αίσθηση του καθήκοντος, χαμογελαστό, χαμηλών τόνων και πρόθυμο να βοηθάει όποτε του το ζητούσαν. Διακρινόταν για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το πάθος του για το αεροπλάνο. Έλεγε δε, όσο νερό φορτώνω, τόσο πρέπει να ρίξω στη φωτιά, ούτε σταγόνα πίσω. Λοιπόν, αιωνία του μνήμη, στο συγκεκριμένο σημείο έχει κατασκευαστεί μνημείο για τον Κοτούλα. Αιωνία η μνήμη του.

Καλοκαιρινό κρασάκι λοιπόν. Σε 7 Αυγούστου σήμερα και 4 για τον Αύγουστο. Άτε, κλείνει τον κύκλο του το καλοκαίρι. Όχι ότι σταματάει το καλοκαίρι όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Βέβαια, αρχές Σεπτεμβρίου, εδώ και δεκαετίες, κάποιοι ζουν την ημέρα της Μαρμότας. Μέτρων πόσες φορές τέτοια εποχή επιστρέφουν από διακοπές με ένταση, με διαρροές για επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, με προβλέψεις για το χρόνο των επόμενων εκλογών. Ναι, όλα τα ίδια μένουν, το μόνο που αλλάζει είναι εμείς και ο χρόνος. Η σχέση μας. Αλλάζει το κλάσμα και προστίθενται νέα. Νέα καλά, νέα άσχημα, που δεν έχουν να κάνουν με τον κόσμο, αλλά με δικούς μας ανθρώπους, άρα με τον κόσμο όλο. Λοιπόν, και σίγουρα ένα κακό μαντάτο είναι αυτό, απίστευτο πραγματικά, που συνέβη στο Νεπάλ. 165 νεκροί και 468 αγνώμενοι. Μιλάμε για στιγμές αποκάλυψης. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από το χάρτη. Μιλάμε για φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. 468 τουρίστες και ταξιδιώτες αγνοούνται, ανάμεσά τους 75 επίκοοι του Νεπάλ, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ο Σουράτζι Γεμίρ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που τυχάνουμε ως τώρα, δεν υπάρχουν Έλληνες αγνοούμενοι. Πάντως, αν παρακολουθήσετε αεροφωτογραφία, αν δείτε, που δείχνει τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που σαρώσαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα, θα θεωρήσετε ότι αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Κι όμως δυστυχώς. Είχαμε και δεύτερη γυναικοκτονία επίσης μέσα σε λίγες ημέρες. Απίστευτα πράγματα. Πόσο ανθρώπινος νους μπορεί να ολισθαίνει τόσο πολύ αλήθεια? Και πόσο αλήθεια φτηνή κατέληξη η ζωή των ανθρώπων για κάποιους. Λοιπόν, και έχουμε και κάτι ευχάριστο έτσι. Σας είχαμε ενημερώσει πριν λίγες ημέρες για το ότι η Μέτα προσήλθε στα δικαστήρια καλούμενη να απολογηθεί στην κυριολεξία για την κατά κάποιο τρόπο αποψήλωση, θα πω εγώ, του σκεπτικού των ανθρώπων έτσι, και ιδιαίτερα των νέων. Λοιπόν, ιστορική η δίκη. Προφανώς θα υπάρχει και συνέχεια, γιατί δεν μπήκαν όλες οι πολιτείες Αμερικής, έτσι. Η δίκη, ομοσπονδιακή δίκη, έλαβε χώρα στην Καλιφόρνια, όπου η Μέτα κατηγορήθηκε ότι τα προϊόντα της έβλαπταν τα παιδιά και εξαπατούσε το κοινό σχετικά με την ασφαλειά τους. Η ιστορική συμφωνία σταθμών λοιπόν πέτυχαν τελικά οι Αμερικανικές αρχές με τη Μέτα, αναγκάζοντας τον κολοσσό των κοινωνικών δικτύων να επιβάλλει αυστηρούς προκαθορισμένους περιορισμούς ασφαλείας στους λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook με αποζημιώσεις ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πλέον οι περιορισμοί ασφαλείας στους λογαριασμούς ανηλίκων σε Instagram και Facebook θα είναι προκαθορισμένοι, ενώ οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα εκτενούς εποπτείας και ειδοποιήσεων για ύποπτα μηνύματα ή αναζητήσεις. Απενεργοποιείται η προβολή των like και αφαιρούνται φίλτρα αισθητικών επεμβάσεων για τα παιδιά, ενώ η Meta καλεί άλλες πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube να υιοθετήσουν παρόμοιες αλλαγές για ολόκληρο τον κλάδο. Η συμφωνία βάζει τέλος στη μεγάλη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια, όπου η Μέτα κατηγορήθηκε ότι τα προϊόντα της έβλεπταν τα παιδιά εθίζοντάς τα, έτσι. Τέσσερις από τις πολιτείες, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσι, αναμενόταν να διεκδικήσουν ποινές που άγγιζαν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, τελικά κατέληξαν στα 16,68. Και μάλιστα έχουν καταγραφεί αποκαλύψεις φωτιά από τον πρώτο μάρτυρα, σχετικά με το ότι το Instagram έχασε τον έλεγχο και εξέθεσε τα παιδιά. Λοιπόν, κάτι πάει να συζητηθεί και σε επίπεδο Ευρώπης σχετικά με φραγμούς και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Εύχομαι να
να το δουν όλοι. Υπάρχει το πρώτο δεδικασμένο. Ο στόχος αυτής της υπόθεσης ήταν να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας του Κολοράντο, ο Φιλ Ουάιζερ. Καιρός ήταν. Να αρχίσει να ξυλώνει αυτό το κουβάρι, έτσι, λίγο λίγο. Όχι, το πουλόβερ, για να είμαι και ορθή στο λόγο, έτσι. Το κουβάρι είναι άλλο, το πουλόβερ ξυλώνεται, το άλλο απλά, εντάξει. Ή το μικραίνεις το κουβάρι πλέκοντας, ή το μεγαλώνεις προσθέτοντας νήμα.

0: Και η ζωή συνεχίζεται. 27 Αυγούστου. Και στη ζωή δεν μπορείς να κόψεις δρόμο σε τίποτα. Είναι γεγονός. Πρέπει να την κάνεις μόνος σου όλη τη διαδρομή και να καταλήξεις εκείνο που σου έλεγαν όταν ήσουν πιτσιρικάς ή πιτσιρίκα. Δεν γίνεται αλλιώς. Οτιδήποτε αλλιώς είναι λάθος. Για να δούμε προς τα που πάμε. Η χαλαρότηση του Αυγούστου βεβαίως θα αρχίσει λίγο-λίγο να παραγωνίζεται. Λογικό είναι. Οι Τούρκοι ανακοινώνουν θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Οι φωτισμένοι ακονίζουν σπαθιά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκλογές. Λέτε, άπα, του φθινόπωρο. Μας συλλάβουν εξαπίνης. Εν πάση περιπτώσει, δεν παλεύουμε, δεν την παλεύουμε. Λοιπόν, ψυχραιμία.
1: Ο Φιδέλ τελειώσιμος. Hasta siempre. Comandante.
0: Εκλογές είπα, ήρθε και το κομμαντάντε. Να δέσει, μάλιστα. Λοιπόν, τι λέγαμε, να πούμε. Και θα προτιμούσα να μιλήσω για τον Αποσπερίτη. Τι όμορφη ώρα και αυτή. Θα κλείσουμε σήμερα, γιατί όχι, με τον Αποσπερίτη. 12:28 και 31, δεύτερα ώρα, εγκεφαλονιά 89,2. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη στην Αθήνα, τον πατέρα του Διονύση, τα Χαβριάτα. Επίσης το φιλό του τον Κώστα, τον Βικέντιο από το Λιξούρι, την Άννα, τη Σοφία, την Ειρήνη, την Αγγελική, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Διόνυσο Σταθάτου και την πριγάδα του, τη Σωτηρία στην Κονόπετρα και τον κύριο Γιώργο, τον Νικόλα το Διονύση επίσης, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο στη Σύφη και τη Φιλανδία από τα Δελινάτα. Την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη, κυρία Σπασιά από Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα. Την κυρία Μαργαρίτα από Αργοστόλη, την κυρία Νιώβη την αρχόντισά μας, την κυρία Μαντώ, την Εύα τη Χαρίκλια, Χριστίνα και Παναγίδια Χειράς Λονιδάκη, τη Μαντα Μαρία, την Ολγίνα Κρίς, το Θεόδουλο το Σολωμό, Παναγία Καβαλιαρά, το Χαράλαμπα από τα Πατήσια, Βασίλη από τον Άγιαννη το Ρέντι. Να είστε όλοι καλά. Σήμερα 27 Αυγούστου, επιμένει ο καύσωνας. Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής περιοχής, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μικρότερη πιθανότητα να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε ορεινές περιοχές υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Όσο για τους ανέμους. Ασθενής και μεταβλητής. Τα πελάγη θα πνέουν από δυτικές και βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 και τοπικά 6. 36 με 39 βαθμούς στα υπηρετικά. Στα νότια τμήματα της χώρας ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει. Α, στις 39. Στα νησιά ευτυχώς οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν 34 με 36 βαθμούς. Μεταξύ 34 και 36. Με λίγα λόγια, το καλοκαίρι δείχνει να έχει ακόμα αρκετή αντοχή. Η ζέστη παραμένει ο πρωταγωνιστής του καιρού και σήμερα και μετά το Σαββατοκύριακο, αντε πάλι.

0: Λοιπόν, προσωπικά έχω την διάθεση να το θέσω λίγο διαφορετικά. Ναι, υποτύπω προλόγου για τον σημερινό μας συνομιλητή. Η καθημερινότητά μας είναι βασανιστική ενδεχομένως, γιατί έχουμε κάποιες προδιαγραφές, έχουμε κάποια πράγματα για να δρομολογήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε το πλάνο μας. Ωστόσο, στην καθημερινότητά μας έχουμε τις απαιτήσεις τύπου καθαριότητα, τύπου σωστό παρκάρισμα, ενώ μερικές φορές δεν παρκάρουμε σωστά εμείς, και πολλά άλλα ακόμη. Δηλαδή, εκεί που τα θέλω μας κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζονται, ενδεχομένως και να ξεχυλίζει το καλάθι αυτό εις βάρος άλλων καταστάσεων. Για αυτή την καθημερινότητα όμως κάποιοι άλλοι μοχθούν, έτσι. Και είναι γεγονός ότι τώρα βέβαια την πολιτική λίγο πολύ την έχετε πιάσει πως λειτουργεί, έτσι. Λοιπόν, μερικές φορές στέκεται στη δημιουργία εντυπώσεων, μερικές φορές παραφουσκώνει κάποιες καταστάσεις, μερικές φορές βλέπουμε να μεταμορφώνεται ο Μυρμήγκας σε ελέφαντα και τούμπαλιν. Σπύρος Αμούρης στη γραμμή μας, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δημάρχου Στολίου. Καλό μεσημέρι και καλό υπόλοιπο Αύγουστο.
1: Τίποτα, μερικές μερούλες μιλάνε. Ρέντα έχω σήμερα, ρέντα.
0: Ορίστε.
1: Έχω ρέντα σήμερα με τα ραδιόφωνα, ρέντα.
0: Α, ναι. Αυτό σημαίνει λογικά ότι γεννήθηκε πάλι κάποια αιστεία αντιπαράθεσης. Δημιουργήθηκε. Τι γεννιέται, δεν γεννιέται.
1: Εντάξει. Εγώ το έχω ρωτήσει και απαντάω εγώ.
0: Απαντήστε λοιπόν.
1: Πάντα υπάρχουν θέματα.
0: Λοιπόν, έχετε...
1: Όπως λες αυτό με το παρκάρισμα, βεβαίως. Υπάρχει, υπάρχει μια έτσι πολλές φορές ανεξέλεκτη... Η κατάσταση στον αυτό το θέμα του παρκαρίσματος.
0: Δεν συμμορφωνόμαστε.
1: Δεν συμμορφωνόμαστε. Ο Έλληνας είναι δύσκολος να συμμορφωθεί.
0: Ναι.
1: Θα μεριμνήσουμε πάντως. Δεν το παρεμάμε, δεν το παρατάμε. Πάντα το πολεμάμε.
0: Πότε θα εφαρμοστούν τα παρκόμετρα.
1: Θα πάρουμε τα ανεδεικνυόμενα μέτρα. Θα τα πάρουμε.
0: Ποια είναι αυτά εντάχει.
1: Θα μπουν και κολονάκια σε διαβάσεις εκεί πεζών.
0: Ήδη έχουν μπει κάποια κολονάκια σε δρόμους.
1: Δεν έχουν μπει. Θα μπουν. Εκεί έχουν μπει πινακίδες,
0: ναι.
1: Πολλές πινακίδες, που βεβαίως οι αγαπητοί μας φίλοι και κυρίως οι Έλληνες που επισκέπτονται την πόλη και λιγότερο οι ξένοι, δεν σε δείχνουν ότι σέβονται για πολύ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Έλληνας είναι γενικά, ο Έλληνας είναι βολεψάκιας.
0: Είναι ατάσταλος, ναι.
1: Ακριβώς, είναι που βολευόμαστε.
0: Ωραία. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα πει μια τάξη.
1: Εμείς είμαστε στον αγώνα, πάντα στον αγώνα εκεί. Το πολεμάμε κάθε μέρα, εντάξει.
0: Αυτό
1: είναι. Η ζωή εξάλλου είναι συνεχής αγώνα. Δεν είναι κάτι που το κάνει σήμερα και τελειώνει.
0: Λοιπόν, για να
1: μπορέσει. Και πόσο μάλλον και αυτοδιοίκηση που την κυνηγάς τη ζωή από πίσω μόνιμα. Την κυνηγάς για να την...
0: Για να βελτιώσει.
1: Για όσους βέβαια έχουν στο μυαλό τους, γιατί η αυτοδιοίκηση δεν είναι γραβάτα. Η αυτοδιοίκηση είναι βάνεις γάντια και ανοίγεις σακούλες με σκουπίδια. Δεν είναι γραβάτα για κουστούμι η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι σηκώνεις τα χαράματα και κάνεις και τρέχεις στους δρόμους. Εντάξει, όσοι είναι στα γραφεία τρέχουν και άλλα πράγματα. Και αυτά που δικαιούνται με αυτά που βλέπεις ή γίνονται. Και επειδή έχεις να αποδείξεις την αυτοδιοίκηση, είναι όχι τι προθέσεις έχεις, αλλά τι κάνεις. Τελικότερα, εμείς, ας πούμε, τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές, δείχνει ο όγκος και των εκατομμυρίων ευρώ, ο όγκος και της δουλειάς, έργων δηλαδή, δουλειάς, σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτά είναι, ξέρω εγώ, ηλεκτρικά ποδήλατα, είτε είναι έξυπνες τάσεις που βάζουμε τώρα, έξυπνες τάσεις, είτε είναι οι αναπλάσεις, είτε είναι η αλλαγή αμαδιοσαλίων και ένα σωρό πράγματα. Αυτό δηλαδή είναι δύο κομμάτια πάλι αποδεικνύεις τι κάνεις. Δεν είναι μπλα μπλα, η αυτοδιοίκηση δεν είναι μπλα μπλα, να πιάσεις ας πούμε και να πάρεις έναν ΑΠΕ ή ένα αναθεωρητικό πίνακα και να ψάξεις να βρεις, να ψηλείς τη μαϊμού με ένα αναθεωρητικό. Αυτό βέβαια είναι επιπλέον, θέλουν να κάνουν τσου ήρωες εκεί πέρα ή τσου...
0: Μπορείτε να μας...
1: Σαν και αυτό που διάβασα χθες. Έτσι.
0: Να μας τυχαίνει.
1: Κάτι άστρα εκεί του Αλέξα Παντελίου για το μουσείο, ας πούμε. Τι φταίει. Απεντάχθηκε το μουσείο, φταίει ο Δήμαρχος. Κάτσε ρε φίλε. Αυτή είναι η αντιπολιτική σου γραμμή.
0: Με ποια είναι αυτή η αντιπολιτική σου
1: γραμμή. Αν είναι η αντιπολιτική σου γραμμή, είσαι πολύ φτωχός. Πολύ φτωχός. Και σε σκέψεις και σε ιδέες, αλλά και σε περιεχόμενο. Είσαι φτωχός.
0: Λοιπόν, είναι
1: έτσι. Είσαι και. Δεν θέλω να εκφραστώ κάπως λαϊκίστικα.
0: Κύριε Σαμούρη.
1: Αλλά είσαι τίποτα.
0: Κύριε Σαμόρη.
1: Γιατί όπου, ό,τι βλέπεις του φακάς, τον πυροβολείς. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ωραία.
1: Ο πολίτης έχει δικαίωμα να μαθαίνει την αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Ο πολίτης θέλει να μάθει την αλήθεια. Η αντιπολίτευση είναι καλή, κάλλιστη, όταν βοηθάει την εκάστοτε εξουσία να γίνεται καλύτερη.
0: Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής όσον αφορά την απένταξη του μουσείου, έτσι. Λοιπόν, ίσως θα έπρεπε κάποιοι άλλοι βέβαια να κόψουν δρόμο και να ενημερώσουν ανάλογα, κάτι το οποίο έγινε αφού χτυπήθηκε η πόρτα τους. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το μουσείο, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι εξ ημών και ημών γνωρίζουμε ότι είναι ένα έργο του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι.
1: Λοιπόν, το γνωρίζουμε όλοι αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, και μάλιστα είχε και την επιστασία το Υπουργείο, να το τονίσουμε και αυτό. Δεν είχε
1: εμείς και αυτός που έγραψε, προκειμένου ο κύριος Παντελιός, ξέρει.
0: Μα είναι το επαγγέλμα του.
1: Μπορεί να είναι μικρής θητείας πολιτικός, αλλά ξέρει. Είναι και πολιτικός μηχανικός.
0: Ναι.
1: Άρα το κάνεις, γιατί το κάνεις αυτό.
0: Και αν δεν ξέρεις, λογικά ενημερώνεσαι από τη στιγμή
1: γιατί
0: που...
1: έχεις ναι. πολύ ρηχή αντιπολιτευτική γραμμή, ή γιατί θέλεις να ευχαριστήσεις τον νέο σου συνεταίρο που είναι κυβερνητικός, ή είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι και να λειτουργείς. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα και τα τρία είναι επικίνδυνα.
0: Συγγνώμη, ο κύριος Παντελιός τι υπενήχθηκε για το Δήμο ακριβώς, γιατί θα πρέπει να τα ακούσουμε από τον ίδιο Κόντα.
1: Χοντρικά. Χοντρικά. Ευθέως είμαι ότι θέλω δήμαρχος.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Ότι επετάχθηκε το έργο. Αυτό είπε. Αυτό υπονοούσε. Υπάρχει η θέση του Δήμου. Γιατί μπορούσε να πει αυτό. Παιδιά, αν ήθελε να βοηθήσει. Παιδιά, δήμαρχε ή ξέρω εγώ. Να βοηθήσει να δούμε τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Γιατί την πρόθεση του Υπουργείου ή του προγράμματος δεν την ξέρει. Ούτε το πρόγραμμα είναι υπό την επίδεια του Δημάρχου να κόβει και να λάβει. Πού να το ξέρει δηλαδή αυτό. Ποιο να το μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Το νόμο αυτό και το νομοσχεδιασμό δεν το κάνει ο Δημάρχος.
0: Ναι.
1: Ούτε έχει απευθείας
0: το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Ναι, ωραία, αλλά από εκεί και πέρα όμως.
1: Άρα λοιπόν, όταν επιλύπτεις ευθύνες, γιατί τι επιλύπτεις, ενώ ξέρεις. Άρα, παπατζήθηκα να λειτουργείς.
0: Το τυπικό βέβαια...
1: Γιατί έτσι θες να κάνεις αντιπολίτευση για την πλάκα, για να πείσεις κάποιους ανθρώπους που δεν ξέρουν ότι ο Δήμαρχος είναι αυτός που είναι φτιάχνει για όλα.
0: Ωραία. Το τυπικό θα ήταν βέβαια να υπήρχε η ανάλογη ενημέρωση προς τον Δήμο, κάτι που δεν το γνωρίζω, έτσι. Και προς την περιφέρεια, η οποία τώρα αναλαμβάνει από το ΕΣΠΑ 2021-2027 να χρηματοδοτήσει το έργο. Φαντάζομαι βέβαια ότι για να πει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης χθες σε τοπικό σταθμό ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ότι θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το συγκεκριμένο.
1: Ότι υπάρχει
0: μια ενδοεπικοινωνία. Φαντάζομαι για να.
1: Μα εγώ που είμαι δημοτική αρχή δεν συμφωνώ με τον βουλευτή.
0: Α, για πείτε μας.
1: Να σου πω κάτι, δεν συμφωνώ. Γιατί το έργο προφανώς και δεν θα απενταχθεί. Θα συνεχίσει να γίνεται μέσα από το ΠΕΠ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό όμως αφαιρεί πόρους από το
0: χρηματοδότηση
1: του Υπουργείου, του μάλλον
0: αφαιρεί του άξονα πολιτισμού,
1: του άξονα πολιτισμού που αφορά τα νησιά, αφαιρεί από τα ποσά.
0: Σωστά.
1: Άρα κατά να συμφωνήσω εγώ με τον βουλευτή.
0: Δεν συνδέεται μήπως την όλη ιστορία, κύριε Σαμωρή.
1: Αλλά εγώ δεν είδα την ερώτηση ο κ. Παντελιός να την κάνει ούτε στον βουλευτή, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε καν στην περιφέρεια. Που δεν έχει καμία σχέση στην περιφέρεια, έτσι. Καμία σχέση. Είναι απευθείας από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες της.
0: Το σκεπτικό άραγε τώρα, γιατί καθόμαστε και προσπαθούμε να συμπεράνουμε κάποια πράγματα. Το σκεπτικό του Υπουργείου και της κυβέρνησης, ένα λεπτό αν θέλετε, είναι ότι επειδή ήταν στη 12η θέση σε απορροφητικότητα τα Ιόνια νησιά ως περιφέρεια, έχουν κονδύλια τα οποία δεν χρησιμοποιήσαμε, θα τα πάρουμε από εκεί. Τι πιο σκεπτικό, ορίστε.
1: Ελευθερία μου, επιβλέποντας τι ήταν.
0: Το Υπουργείο.
1: Βεβαίως. Άρα ποιος έχει την ευθύνη, την τεράστια ευθύνη.
0: Όλη την ευθύνη την έχει το Υπουργείο. Και για να ενημερώσει και να ψάξει και να δει.
1: Εγώ στέκομαι και να αιτιολογήσει και την κυβέρνηση.
0: Και να αιτιολογήσει και την απένταξη πλήρως. Όσον αφορά
1: την κυβέρνηση. Εγώ μέμφομαι, λέω, το Υπουργείο, τις υπηρεσίες, την Υπουργό και την κυβέρνηση συνολικά. Τη μέμφομαι. Εντάξει, γιατί δεν θα σου χαρεί από τα αυτιά. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό είναι η συνέχεια αυτού που σου είπα. Δεν θα σταματήσει το έργο, θα χρηματοδοτηθεί από τα ΠΕΠ. Και η συνέπειά τους είναι τα λεφτά, ας πούμε, που αφορούν τον πολιτισμό στα Ιόνια νησιά, αλλά είναι 7, 8, 9 εκατομμύρια λιγότερα. Προφανώς δεν είναι καλό. Κακό. Όμως τι σχέση έχει αυτό με αυτό που γράφει ο κύριος Παντελιός με τον Δήμαρχο? Τι σχέση μπορεί να έχει το μπίζι με το φιλέτο? Τι σχέση μπορεί να έχει?
0: Κύριε Σαμωρή...
1: Και εγώ στέκομαι στον τρόπο που αντιπολιτεύεται.
0: Ναι,
1: κατάλαβα. Στον τρόπο του βοηθήματος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που λειτουργεί. Παπατζήρικα.
0: Συγγνώμη, το θέμα ήρθε πρώην ημερησίας διατάξεως να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όχι βέβαια, δεν συζητήθηκε και αυτό.
0: Α, ήρθε εκ των υστέρων.
1: Προέκυψε, προέκυψε εχθές, προθέσεις.
0: Ωραία, δεν θα μπορούσε λοιπόν να ετηθεί ο κύριος Παντελιός.
1: Δηλαδή ο Δήμαρχος, αν το ξέρω ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα το φέρνει θέμα.
0: Επομένως δεν έγινε καμία συζήτηση σε επίπεδο
1: Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έγινε καμία συζήτηση αυτό. Ωραία, θα μπορούσα να τον πάρει τηλέφωνο τον Δήμαρχο. Αν πει γίνεται, τι έγινε, πώς θα αντιδράσουμε. Που δεν μπορούμε και να αντιδράσουμε.
0: Όχι,
1: σε ενημερώνω εγώ ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Από τη στιγμή που η απόφαση είναι του προγράμματος.
0: Γιατί δεν ζητούν λοιπόν ένα έκτακτο συμβούλιο, μόνο θεματικό, να καλεστεί και ο βουλευτής. Ένα λεπτό.
1: Και τι να λύσει.
0: Να καλεστεί και ο βουλευτής και η περιφέρεια να πούνε τελικά αν μπορούν και γίνονται αυτά που λένε.
1: Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί ότι 31
0: να υπάρχει μια δέσμευση, κύριε.
1: Ποια δέσμευση. Να βγάλει το Υπουργείο τα λεφτά του, τα δικά του τα λεφτά του Υπουργείου και να το χρηματοδοτήσει.
0: Μα αφού βλέπετε ότι μετακύλησε την ευθύνη αλλού τώρα. Σε άλλο
1: ταμείο. Όχι, να μην μετακύλησε. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Επαναλαμβάνω, είναι άλλη ιστορία. Συμφωνώ με αυτό που λες και το ίδιο προτείνω και εγώ. Από τα λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού να το χρηματοδοτήσει και να ολοκληρωθεί. Και να μην πάει στο ΕΣΠΑ.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Για να αλλά δούμε. Τι σχέση έχει αυτό, επαναλαμβάνω,
0: με το Δήμο.
1: Με τις ανακοινώσεις. Ναι, τι σχέση έχει αυτό.
0: Σωστά, έχετε πολιτική. Λοιπόν.
1: Δηλαδή του φακάμε στον αέρα, ό,τι να είναι. Όχι, ρε φίλε.
0: Καμιά φορά μπορεί να περάσει κάτι και να το βρούμε, έστω και τυχαία.
1: Πετάμε εκεί, στη λάσπη στον αναμυστήρα,
0: δεν σας έχει συμβεί ποτέ να πυροβολείτε εξαφνικά.

0: Φυσικά το Δήμο σου.
1: Κύριε Σαμόρη, από φύση και υποθέσει, οτιδήποτε έρχεται στα ότα μου, το διασταυρώνω, ενημερώνομαι και μετά ομιλώ.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Από φύση και υποθέσει, όσο μιλούσα. Έτσι,
0: έτσι μπράβο, αυτό είναι το σωστό. Αυτό
1: λοιπόν,
0: το σωστό.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Από εκεί και
0: άρα,
1: πέρα.
0: Άρα λοιπόν, όταν το αμολάς, τι σημαίνει. Κάτι, σημαίνει κάτι άλλο, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Όχι,
0: κάνω
1: έτσι όπως το θέτετε.
0: Λοιπόν, όπως
1: είναι. Το θέμα είναι να επιβεβαιωθεί ο κύριος Καπάτος με αυτά που είπε μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον το χτεριακό να έχει κλείσει. Γιατί μετά είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Θα έχουμε εκλογές το ένα το άλλο.
0: Δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει όμως.
1: Το λέτε με τα βεβαιότητος.
0: Πώς τι, πώς θα τελειώσει.
1: Ναι.
0: Εννοείται θα τελειώσει. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα τελειώσει.
1: Ωραία, να μείνουμε σε αυτό, γιατί έρχεται και η επόμενη ανακοίνωση μέσω του κυρίου Γέρου Λάνου ότι απεντάχθηκε και το έργο που αφορά στην Αγία Εφημεία στο Μάνη.
0: Ναι.
1: Αν ακολουθήσουν και άλλα, δεν ξέρω τελικά τι προλαβαίνει.
0: Αυτά είναι κυβερνητικές αριθμίες, θα έλεγα εγώ.
1: Όχι. Αλλά... δεν είναι. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν προθεσμίες και ότι πλέον τα χρήματα όταν δεν είναι στην ανάλογη προθεσμία ένα έργο, πάει για επόμενο πακέτο ή δεν ξέρω
0: το θέμα, για να μην, το θέμα για εφημεία εγώ δεν το ξέρω και δεν μπορώ να πάρω θέση.
1: Ναι, αυτό, λογικό, εντάξει, λογικό, απλά μια αναφορά.
0: Το θέμα όμως αρχαιολογικό μουσείο είναι αυτά που είπαμε.
1: Με λίγα λόγια, επικροτείται και επιβεβαιώνεται τον τίτλο «Φταίει ο Γάιδαρος και δέρνουν το Σαμάρι».
0: Ακριβώς. Ποιο Σαμάρι. Φταίει ο Γάιδαρος και δέρνουμε το.
1: Το Σαμάρι. Αντί να.
0: Ποιο Σαμάρι, γιατί
1: είναι υπερήφανο. Κάτι άλλο
0: Γάιδαρο. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά είναι για γέλια τώρα. Είναι για γέλια τώρα, έτσι.
1: Κύριε Σαμάρι.
0: Δεν μπορώ να λέγονται αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ντροπή πράγματα.
1: Να μετακομίσουμε λιγάκι να πάμε προς τις λαϊκές κατοικίες.
0: Να πάμε.
1: Λοιπόν, προχωρούμε με γοργούς διεθμούς η ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου. Που εφάπτεται των λαϊκών κατοικιών στο Αργοστόλι, πείτε μας ό,τι γνωρίζετε, ακόμη και αν δεν είσαστε ο άμεσα υπεύθυνος. Συνυπεύθυνος είστε. Όχι μέλος δημοτικής αρχής.
0: Ναι. Βέβαια, αυτά είναι έργα που αφορούν το Δήμο και ο Σενούπο θα τελειώσουν και αυτά. Μια περιοχή που ήταν τριτοκοσμική. Μια περιοχή που ήταν τριτοκοσμική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Είναι
0: πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Αν θέλουμε να τα δούμε, να τα βλέπουμε όλα. Γιατί εμείς δεν κάνουμε ένα έργο μόστρα μόνο στη Συντεμπόρο ή στην Παραλιακή για να πούμε ότι είμαστε καλοί. Αν ξέρεις, που το ξέρεις, είναι σε όλα τα στενάκια, σε αρκετά μάλλον, όχι σε αρκετά στενά που έχουν γίνει αναπλάσεις, με φωτισμούς, με πράγματα και μάλιστα έχουμε ανοίξει την όρεξη και καλά κάνουν και έχουν επιθυμίες οι συμπολίτες μας να φτιαχτούν όλα αυτά τα στενά που ήταν το 1955 με τσιμέντα και είναι σε κακό χάρη. Αλλά νομίζω ότι και αυτά θα μπορούν στον δρόμο τους. Λοιπόν
1: σας έχουν ψέξει για τα δέντρα που επιλέξατε.
0: Και,
1: για.
0: Θα σας πω. Καλά. Τη μία κοιτάμε και λέμε δεν βάλαμε δέντρα, το έργο δεν έχει τελειώσει και την άλλη βάλαμε δέντρα και λέει δεν μας κάνουν. Θα δούμε εκείνα. Να ρωτάμε κάθε φορά, να τους ρωτάμε τι θέλουν να βάλουμε για να είναι ευχαριστημένοι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Κύριε...
0: Λοιπόν, νομίζω ότι εμείς είμαστε, έχουμε διαχειριστεί, πώς είναι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου γίνονται έργα, γιατί μας ενδιαφέρει συνολικά η ανάπτυξη του Δήμου και όχι μόνο το κέντρο της πόλης του Αργοστολιού.
1: Όσο
0: και αυτό φαίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Στον Άγιο Νικόλαο, στα Τζανάτα, στη Λιβαθό, παντού. Στα Δηληνάτα, παντού.
1: Ωραία. Έγινε κάποια συζήτηση.
0: Μακάρι να είχαμε και ένα μαγικό λαδί, βέβαια να κάναμε περισσότερα.
1: Ποιος δεν θα το ήθελε.
0: Ακριβώς, ποιος δεν θα το ήθελε. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάποιος που μπορεί εύκολα να βρει τη λύση με ένα μαγικό λαδί και να λύσει τα προβλήματα. Όταν υπήρχε μια μεγάλη χρονική διάρκεια στο Δήμο Κεφαλονιάς που ήταν όλα στάσιμα. Σαν τα κουνούπια του Νείλου. Πιάσαν τα κουνούπια του Νείλου.
1: Λοιπόν. Έγινε κάποια συζήτηση για τα σκουπίδια και τα λοιπά. Ανέβηκε λίγο κατά κάποιο τρόπο ο θόρυβος στον Πόρο. Στον Πόρο, στην κοινότητα Πόρου. Τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πέρα?
0: Κοιτάξτε να σου πω τώρα, δημοτική που κάνει την αποκομιδή και τα λοιπά. Γιατί δεν έχουμε μάθει σαν λαός να είμαστε συνεπείς και συνεδοί. Και τι κάνουμε, ας πούμε, είναι κάτι άλλοι και τα ρίχνουμε απ' έξω γιατί βαριόμαστε και φεύγουμε. Για να κουμπάμε, να τον κάνουμε με τα απορρίμματα. Προφανώς η διαδημοτική ξέρω τη βγαίνει, πλένει, κράτους κλπ. Το ξέρω αυτό φέτος σε μεγάλη έκταση. Αλλά δεν έχει δυνατότητα και αυτή όπως και εμείς να είναι, ας πούμε, σε, σε

0: σε όλη τη σχεδόν την Κεφαλονιά. Εκτός από το Λιξούρι, βέβαια, που έχει πάρει ένα άλλο δρόμο.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Και επειδή ο κόσμος λοιπόν είναι, ειδικά φέτος, μια τουριστική η σεζόν φέτος που είναι
1: δυνατή.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Πολύ δυνατή σε όλα τα επίπεδα και αυτό φαίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Θα υπάρχουν διά προβλήματα. Θα υπάρχουν διά προβλήματα. Μικροπροβλήματα είναι αυτά. Σε σχέση με άλλες πόλεις τουριστικές και άλλα νησιά. Για να μην πω καλά, δεν μιλάω για Αθήνες κλπ. Εχθές, ας πούμε, το έλεγα και νωρίτερα, έχει μια συνεχομηρία με ένα αγαπητό φίλο μου το συνάδελφο στην Καβάλα και μου έλεγε για ανθρώπους που ήρθαν από την Κέρκυρα. Και ήτανε, έξαμβι, την καθαρότητα που έχει Αργοστόλη, την καθαρότητα που έχει ο Δήμος, με τις φυσικές ομορφιές, με όλα. Δεν μπορεί να μην ζεριάζουμε εμείς, γιατί του λέει και αυτός μου το είπε ο άνθρωπος, μου λέει, ξέρεις, του είπα ότι εδώ μην ζεριάζουμε, γιατί λέει, δεν έχετε πάει αλλού, γι' αυτό μην ζεριάζετε. Μην πάμε σε αυτό το τρυπάκι τώρα.
1: Ναι.
0: Κεφαλονιά, πάντα βέβαια υπάρχει το καλύτερο, έτσι, για να μην βερκαλιζόμαστε, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Αλλά για να υπάρχει και το καλύτερο, δεν αρκεί να είναι μονάχα εκείνος που κάνει την αποκομιδή, πρέπει να είναι και εκείνος υπεύθυνος που τα ρίχνει.
1: Ναι, βγάλατε και το ανάλογο δελτίο με συστάσεις.
0: Μπράβο, να είμαστε όλοι δηλαδή, να είμαστε όλοι στην διακατεύθυνση για να προλύσουμε το πρόβλημα.
1: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακόμη και μία σακουλίτσα από ένα σπίτι μπορεί να κατευθυνθεί αλλού αντί για εκεί που πρέπει. Τα ξέρουμε αυτά και τα βλέπουμε.
0: Εγώ έχω στο τηλέφωνό μου, άπειρες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ας πούμε με κάθον που είναι άδειοι και έξω από τα σκουπίδια.
1: Τους αρέσει η διακόσμηση.
0: Έχω αποδείξεις, επειδή έχω γάντια στο μηχανάκι, γάντια, αποδείξεις από μαγαζιά που τα πετάνε κάτω και φεύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Τα πετάνε κάτω, με το μηχανή τα σέρνουν και τα πετάνε. Και βεβαίως όπως ξέρεις και τους σέρνουν σακούλες κτλ. Έχει δυνατότητα ο Δήμος ή η Εδάκη, έχει τη δυνατότητα να κυνηγάει τα εκατοντάδες, για να πω χιλιάδες μαγαζιά που κυκλοφορούν σε όλο το Δήμο μας ή τα σημεία, όλα τα σημεία αυτά που είναι σημεία αποκομιδής. Είναι δυνατόν, γίνεται ποτέ. Και... όμως είμαστε, εγώ πιστεύω, χωρίς να θέλω να πω γιατί είμαι εγώ, ας πούμε, στη Δημοτικότητα ή στο Δήμο στην καθαριότητα κτλ. Θεωρώ ότι είμαστε από τα πιο καθαρά νησιά. Από τα πιο καθαρά νησιά με τον όγκο,
1: κύριε Σαμωρή,
0: τον όγκο κόσμου που έχουμε.
1: Ωραία, δύο ερωτήσεις σύντομα, γιατί ο χρόνος μας απειλεί. Πρώτον, οι εργασίες σε άβλους χώρους σχολείων, συντηρήσεις κτλ. Έχουμε δει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει. Και η δεύτερη είναι το εργατικό σας προσωπικό, το εργατικό δυναμικό τέλος πάντων, γιατί είδαμε ότι και κάποιοι ιδιωτεύουν πλέον. Συνταξιοδοτήθηκαν οι άνθρωποι. Αυτές είναι δύο ερωτήσεις.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι συνταξιούχοι δυστυχώς φύγανε 6-7 άτομα το Μάιο μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Το Μάιο-Ιούνιο. Δηλαδή πριν τη σεζόν κτλ. Αναπληρώθηκα με διάφορα προγράμματα κτλ. Δεν ξέρω αν θα ψάξουμε να βρούμε, γιατί είναι και το πρόγραμμα
1: 55 συν, τι θα γίνει.
0: 55 συν και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα δούμε αν υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Για να προχωρήσουμε παραπάνω. Βεβαίως, εγώ είμαι της άποψης και της θεωρίας ότι πρέπει να έχω έξω από το γραφείο μου το κάθε συνεργείο και να έχω δυνατότητα εγώ να το στείλω εκεί που πρέπει να πάει να λύσει το πρόβλημα του πολίτη. Εντάξει. Δυστυχώς όμως αυτό. Πάντα η κεντρική εξουσία δεν μας δίνει δυνατότητα. Εμείς ζητάμε μόνιμα τα υπόλοιπα του προσωπικού που έχουμε και το Υπουργείο αποφασίζει και το ΑΣΕΠ ό,τι του καπνίσει. Ένα ναι, κανένα ναι κτλ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα με τον όγκο του κόσμου που επισκέπτεται το νησί μας.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, πήραμε, έχουμε κάποιους ανθρώπους για να μην... Και με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πέρασαμε το καλοκαίρι που νομίζω ότι ήταν έτσι όπως τα είπα νωρίτερα.
1: Με συμβάση ορισμένου χρόνου εννοείται.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν έχουμε αφοσιωθεί, μπορώ να πω, αποκλειστικά στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Μπορείς να κάνεις και εσύ μια πόρτα στο τέταρτο δημοτικό, στο τρίτο δημοτικό, στο πέμπτο δημοτικό. Με διάφορες συντηρήσεις.
1: Ναι.
0: Στα μέτρα που το προσωπικό μας μπορεί. Και νομίζω...
1: Είναι σε αρμοδιότητά σας και αυτό, έτσι.
0: Αρκετά πράγματα, πολλά πράγματα, θα έχουμε φέρει πόρτα. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία θα τα λύσουμε.
1: Λίγο να έχετε. 11 Σεπτέμβρη με το καλό ανοίγω, φαντάζομαι.
0: Είμαστε σε οργασμό.
1: Ναι, ωραία. Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Εύχομαι έως το επαναλέγει. Να είστε καλά, κύριε Σαμούρη, για χαρά. Δεν προλάβαμε και τα ζωντανά ηχητικά. Λοιπόν, ναι. Κάποιοι θα έχετε παρακολουθήσει τις συζητήσεις που γίνονται για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ναι, συνεχώς γίνεται ξυπνότερη, γιατί όταν τις δίνουμε εμείς με ερωτήσεις στροφή, φυσικά και τις αποθηκεύει. Λοιπόν, γενικώς έχουμε δει τις τάσεις, έτσι. Στην Ιαπωνία μελετώνται, γίνονται, φτιάχνονται στρατεία από ρομπότ, δρομής και όχι μόνο. Την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του Μουσείου Λεξουρίου προσωρινή στέγαση της Ακουβατίου Βιβλιοθήκης ο καθιερωμένος ετήσιος πολιτιστικός θεσμός η Ακουβάτια Δρόμενα, που φέτος ήταν αφιερωμένο στο μέγιστο τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής μας, την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, στη διήμερη εκδήλωση που διοργανώθηκε με τίτλο «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ», πόσο και πόσα γνωρίζουμε για αυτή, εκλεκτοί προσκεκλημένοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές πανεπιστημίου από το εξωτερικό, ΗΠΑ, Ιταλία, καθώς και καθηγητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ανέλησαν το επίτευγμα της τεχνητής νοημοσύνης από διαφορετικές οπτικές. Ο κύριος Σταύρος Νταλαμπίρας, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, στην εισήγησή του με τίτλο «Τέχνητη νοημοσύνη και εφαρμογές σε ήχο και audio», παρουσίασε τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς της υπολογιστικής βιοακουστικής, την κτηνοτροφία ακριβίας και την ανάκτηση μουσικής πληροφορίας. Μάλιστα. Ο Ιωάννης Καρίδης, τα συντομεύω όσο γίνεται περισσότερο, να με συγχωρήσετε. Ο Ιωάννης Καρίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του πρωτογενούς τομέα των έξυπνων πόλεων και της πολιτικής προστασίας. Ο κ. Σπυρίδων Πολυκαλάς, καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στην εισήγησή του «Τεχνητή νοημοσύνη και ηθική» περιέγραψε την έννοια της ηθικής, πώς την αντιλαμβάνεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Άγιος Ηλίας Κονιδάρης, αναπληρωτής καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, την τέχνη της αφήγησης από το Γκουτεμβέργιο στα chatbot. Μάλιστα. Ο Αριστίδης Βραχάτης, επίκουρος καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, είχε ως θέμα τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι και πώς αλλάζει την καθημερινότητά μας. Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είχε ως θέμα η τελευταία εφεύρεση του ανθρώπου. Λοιπόν, έγινε και διαλογική συζήτηση κτλ. Στη συνέχεια. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ.

Και το ζητούμενο πλέον είναι να αρχίσουν να ψάχνουν εργασίες, δουλειές για τους ανθρώπους. Ναι, ας το θέσω ως υστερόγραφο. Πολύ λίγο μπορούμε να κάνουμε για αυτή την ιστορία. Εξάλλου ο Bill Gates, ναι, αναφέρθηκε σε αυτό εκτενώς τελευταίο διάστημα και πλέον πρέπει να μπουν κάποιοι φραγμοί κατά των ίδιων, να οριοθετηθεί τέλος πάντων η επέκταση αυτή που ήδη υπάρχει και φαίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και να προβλεφθούν ανθρώπινες εργασίες. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Πάμε να κλείσουμε όπως σας προανέφερα με τον Αποσπερίτη. Αποσπερίτης. Λοιπόν, τα δειλινά έχετε χρόνο πραγματικά να απολαύσετε. Τα δειλινά. Μόλις ο ήλιος αρχίζει να δει και το φως της ημέρας υποχωρεί, ένα ιδιαίτερα λαμπερό ουράνιο σώμα μπορεί να τραβήξει το βλέμμα και είναι η Αφροδίτη. Είναι ο πλανήτης που όταν εμφανίζεται στον δυτικό ουρανό τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καλή μου, έχει πάρει και στην ελληνική παράδοση το όνομα Αποσπερίτης. Η λέξη προέρχεται από τη σύνδεσή της με την Εσπέρα, δηλαδή το βράδυ, και χρησιμοποιείται για την Αφροδίτη όταν αυτή είναι ορατή μετά τη δύση του ηλίου. Να προετοιμαστείτε και για το φεγγάρι του Οξύριχου, τον Πανσέλινο, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, αύριο. Όταν λοιπόν ο ίδιος ο πλανήτης εμφανίζεται πριν από την ανατολή ηλίου, είναι γνωστός ως Αυγερινός ή άστρο της Αυγής. Πρόκειται φυσικά για το ίδιο ουράνιο σώμα, την Αφροδίτη, η οποία ανάλογα με τη θέση της στον ουρανό έχει αποκτήσει διαφορετικές ονομασίες. Τώρα, γιατί ξεχωρίζει τόσο πολύ? Η Αφροδίτη είναι το πιο φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό μετά τον ήλιο και τη Σελήνη, γι' αυτό και εδώ και αιώνες έχει συνδεθεί με μύθους, παραδόσεις και ποιητικές αναφορές. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Αποσπερίτης έχει μια τόσο έντονη παρουσία στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, την έχει τραγουδήσει και ο Παπακοσταντίνου, όχι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με τον Αποσπερίτη του Θανάση Παπακοσταντίνου. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας αύριο και γύρω στις 12 και πάλι μαζί για να κλείσουμε ένα ακόμη πενθήμερο.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από τον νου κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς Παναγής Καπάντος, μιλώντας στον κόσμο 96,5, αναφέρθηκε στην πορεία του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου και υποστήριξε ότι το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν χάνεται, αλλά πρόκειται να μεταφερθεί σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο με αυξημένο μάλιστα προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, ο κ. Καπάντος ανέφερε ότι προέκυψαν απαιτητικές τεχνικές εργασίες στα θεμέλια, ενώ ρόλο έπαιξαν και οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου χειμώνα. Όπως είπε, η ανάδοχος εταιρεία έχει ενημερώσει ότι μπορεί να παραδώσει το κατασκευαστικό έργο 31 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ακόμη ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος που παρουσίασε, το μουσεολογικό μέρος προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια από την παράδοση του κτηρίου. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ μέσω του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Παύλου Γερουλάνου, εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται και το έργο Έργα Αναβάθμισης Λιμένα Υγείας Εφημείας με αρχικό προϋπολογισμό 2,8 εκατομμύρια ευρώ και φορέα υλοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Δημοσάμις. Προχωράει η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αργοστολίου. Το έργο χωροθετείται στην περιοχή της Κρανιάς σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 13.765,33 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο η χρήση για την εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων έχει πλέον θεσμικά προβλεφθεί, με τη διάρκεια του χρυσεδανείου να έχει παραταθεί στα 25 έτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνολικής δυναμικότητας 36 ζώων με τις ανάλογες υποδομές. Σοφία Μελέτη και Γεράσιμος Λιγνός, δύο διακεκριμένοι αθλητές, εντάσσονται στο δυναμικό του Δήμου Αργοστολίου. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την πορεία και τις επιτυχίες τους, προχώρησε στο διορισμό τους σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αργοστολίου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το διορισμό διακριθέντων αθλητών. Σε σειρά διοικητικών μέτρων και προστήμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νόμιμου πλαισίου, προχώρησαν εκτιματικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην Κέρκυρα, σε αυτοψίες που πραγματοποίησε η οικία κτηματική υπηρεσία, ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων σε 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.665 ευρώ, καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυσης και διαταγές φράγκησης. Το Ρατζακλή γιορτάζει τον Αιγιάννη την Παρασκευή 28 Αυγούστου με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ξεκινά 8.30 το βράδυ. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Άγγελο Ανδρεάτο και τον Παρίσι Κουλουμπί στο βιολί, πλούσιο μπουφέ, χορό και διασκέδαση, μια γιορτή με άρωμα παράδοσης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουλάτων, το Αγκαλάκι, διοργανώνει 5η 27 Αυγούστου 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία των Πουλάτων νησιώτικο ξεφάντωμα με το μοναδικό Γιάννη Κονιτόπουλο και την πολυμελή ορχήστρα του μαζί του Ζης Σκλαβουνάκης και η μουσική του σε μια ξεχωριστή συνάντηση που θα ενώσει το Ιόνιο με το Αιγαίο. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φωκάτα. Μια μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κριτική λύρα, κρουστά, χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη. Συμμετέχουν ποντιακοί χοροί, ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, κριτική χορή με το χορευτικό τμήμα του Δημού Πάτρας, Κρήτη και Πόντος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων, στον Άγιο Άννη Φωκάτων. Στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτής στα Κουρκουμελάντα, στο πλαίσιο του 6ου Θερινού Σεμιναρίου Κλασικού Μαντολίνου και Ορχήστρας Νικτών Εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, θα δοθούν δύο συναυλίες. 28 Αυγούστου το Μαντολίνο Μέσα στους Αιώνες από τον Βιβάλτι στον Μαντονίκο και 29 Αυγούστου Σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη Πινακοθήκη Βιλαροδόπη η ετήσια Επτανησιακή Βεγγέρα, πας Έλληνος στον κήπο. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική ποιήση.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

μέσα ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από το νυν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς Παναγής Καπάντος, μιλώντας στον κόσμο 96,5, αναφέρθηκε στην πορεία του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου και υποστήριξε ότι το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν χάνεται, αλλά πρόκειται να μεταφερθεί σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο με αυξημένο μάλιστα προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, ο κ. Καπάντος ανέφερε ότι προέκυψαν απαιτητικές τεχνικές εργασίες στα θεμέλια, ενώ ρόλο έπαιξαν και οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου χειμώνα. Όπως είπε, η ανάδοχος εταιρεία έχει ενημερώσει ότι μπορεί να παραδώσει το κατασκευαστικό έργο 31 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ακόμη ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος που παρουσίασε, το μουσεολογικό μέρος προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια από την παράδοση του κτηρίου. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ μέσω του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Παύλου Γερουλάνου, εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται και το έργο Έργα Αναβάθμισης Λιμένα Υγείας Εφημείας με αρχικό προϋπολογισμό 2,8 εκατομμύρια ευρώ και φορέα υλοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Δημοσάμις. Προχωράει η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αργοστολίου. Το έργο χωροθετείται στην περιοχή της Κρανιάς σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 13.765,33 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο η χρήση για την εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων έχει πλέον θεσμικά προβλεφθεί, με τη διάρκεια του χρυσεδανείου να έχει παραταθεί στα 25 έτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνολικής δυναμικότητας 36 ζώων με τις ανάλογες υποδομές. Σοφία Μελέτη και Γεράσιμος Λιγνός, δύο διακεκριμένοι αθλητές, εντάσσονται στο δυναμικό του Δήμου Αργοστολίου. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την πορεία και τις επιτυχίες τους, προχώρησε στο διορισμό τους σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αργοστολίου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το διορισμό διακριθέντων αθλητών. Σε σειρά διοικητικών μέτρων και προστήμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νόμιμου πλαισίου, προχώρησαν εκτιματικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην Κέρκυρα, σε αυτοψίες που πραγματοποίησε η οικία κτηματική υπηρεσία, ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων σε 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.665 ευρώ, καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυσης και διαταγές φράγκησης. Το Ρατζακλή γιορτάζει τον Αιγιάννη την Παρασκευή 28 Αυγούστου με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ξεκινά 8.30 το βράδυ. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Άγγελο Ανδρεάτο και τον Παρίσι Κουλουμπί στο βιολί, πλούσιο μπουφέ, χορό και διασκέδαση σε μια γιορτή με άρωμα παράδοσης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουλάτων, το Αγκαλάκι, διοργανώνει 5η 27 Αυγούστου 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία των Πουλάτων νησιώτικο ξεφάντωμα με το μοναδικό Γιάννη Κονιτόπουλο και την πολυμελή ορχήστρα του μαζί το Ζης Σκλαβουνάκης και η μουσική του σε μια ξεχωριστή συνάντηση που θα ενώσει το Ιόνιο με το Αιγαίο. Σάββατο 29 Αυγούστου 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φωκάτα. Μια μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κριτική λύρα, κρουστά, χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη. Συμμετέχουν ποντιακοί χοροί, ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, κριτική χορή με το χορευτικό τμήμα του Δημού Πάτρας, Κρήτη και Πόντος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων, στον Άγιο Άννη Φωκάτων. Στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτής στα Κουρκουμελάδα, στο πλαίσιο του 6ου Θερινού Σεμιναρίου Κλασικού Μαντολίνου και Ορχήστρας Νικτών Εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, θα δοθούν δύο συναυλίες. 28 Αυγούστου το Μαντολίνο Μέσα στους Αιώνες από τον Βιβάλτι στον Μάντο Νίκο και 29 Αυγούστου Σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη πινακοθήκη Βιλαροδόπη για τη ΣΕΠΤΑ Νησιακή Βεγγέρα, πας Έλληνα στον κήπο. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική πίεση.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς Παναγής Καπάντος, μιλώντας στον Κόσμο 96,5, αναφέρθηκε στην πορεία του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου και υποστήριξε ότι το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν χάνεται, αλλά πρόκειται να μεταφερθεί σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο με αυξημένο μάλιστα προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, ο κ. Καπάντος ανέφερε ότι προέκυψαν απαιτητικές τεχνικές εργασίες στα θεμέλια, ενώ ρόλο έπαιξαν και οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου χειμώνα. Όπως είπε, η ανάδοχος εταιρεία έχει ενημερώσει ότι μπορεί να παραδώσει το κατασκευαστικό έργο 31 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ακόμη ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος που παρουσίασε, το μουσεολογικό μέρος προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια από την παράδοση του κτηρίου. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ μέσω του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Παύλου Γερουλάνου, εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται και το έργο Έργα Αναβάθμισης Λιμένα Υγείας Εφημείας με αρχικό προϋπολογισμό 2,8 εκατομμύρια ευρώ και φορέα υλοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Δημοσάμις. Προχωράει η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αργοστολίου. Το έργο χωροθετείται στην περιοχή της Κρανιάς σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 13.765,33 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο η χρήση για την εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων έχει πλέον θεσμικά προβλεφθεί, με τη διάρκεια του χρυσεδανείου να έχει παραταθεί στα 25 έτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνολικής δυναμικότητας 36 ζώων με τις ανάλογες υποδομές. Σοφία Μελέτη και Γεράσιμος Λιγνός, δύο διακεκριμένοι αθλητές, εντάσσονται στο δυναμικό του Δήμου Αργοστολίου. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την πορεία και τις επιτυχίες τους, προχώρησε στο διορισμό τους σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αργοστολίου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το διορισμό διακριθέντων αθλητών. Σε σειρά διοικητικών μέτρων και προστήμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νόμιμου πλαισίου, προχώρησαν εκτιματικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην Κέρκυρα, σε αυτοψίες που πραγματοποίησε η οικία κτηματική υπηρεσία, ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων σε 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.665 ευρώ, καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυσης και διαταγές φράγκισης. Το Ρατζακλή γιορτάζει τον Αιγιάννη την Παρασκευή 28 Αυγούστου με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ξεκινά 8.30 το βράδυ. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Άγγελο Ανδρεάτο και τον Παρίσι Κουλουμπί στο βιολί, πλούσιο μπουφέ, χορό και διασκέδαση σε μια γιορτή με άρωμα παράδοσης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουλάτων, το Αγκαλάκι, διοργανώνει 5η 27 Αυγούστου 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία των Πουλάτων νησιώτικο ξεφάντωμα με το μοναδικό Γιάννη Κονιτόπουλο και την πολυμελή ορχήστρα του μαζί το Ζης Σκλαβουνάκης και η μουσική του σε μια ξεχωριστή συνάντηση που θα ενώσει το Ιόνιο με το Αιγαίο. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φωκάτα. Μία μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κριτική λύρα, κρουστά, χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη. Συμμετέχουν ποντιακοί χοροί, ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, κριτική χορή με το χορευτικό τμήμα του Δημού Πάτρας, Κρήτη και Πόντος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων, στον Άγιο Άννη Φωκάτων. Στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτής στα Κουρκουμελάντα, στο πλαίσιο του 6ου Θερινού Σεμιναρίου Κλασικού Μαντολίνου και Ορχήστρας Νικτών Εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, θα δοθούν δύο συναυλίες. 28 Αυγούστου το Μαντολίνο Μέσα στους Αιώνες από τον Βιβάλτι στον Μαντονίκο και 29 Αυγούστου Σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη Πινακοθήκη Βιλαροδόπη η ετήσια Επτανησιακή Βεγγέρα, πας Έλληνος στον κήπο. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική ποιήση.

Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

βγει φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο.

έχει πλάσει κόκκινη, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

Αργός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα σου

ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες

φαίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα πως

δάκρυα βροχή.